Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Γυαλίζει ο σύμ της μηχανής.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

λες ότι τον κοιτάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι του μιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι τον αγκαλιάζεις ή τον φιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Κι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορεί να σ' αγαπώ όμως είσαι παντρεμένη.

Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το

0: και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Τον πιστεύεις? Πρόσεξες πως υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση του επίγοντος στην ιστορία της ζωής του Χριστού? Οι τραγικοί θάνατοι και τα εκπληκτικά θαύματα συνεχίζονται και τώρα εντείνεται η σύγκρουση γύρω από την απόρριψή του ως βασιλιά και τις διαμάχες του με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Ο προληπτικός Ηρώδης κάθεται στο θρόνο της Γαλιλαίας, βρίσκεται στα όρια της παράνοιας. Ο Χριστός ήξερε πως εξαιτίας του φόβου του ο Ηρώδης θα έκανε κάτι βιαστικό. Έτσι για την ώρα αποσύρεται στην ερημιά. Όμως το πλήθος τον ακολούθησε χωρίς να σκέφτονται πως θα βρουν να φάνε. Οι μαθητές πρότειναν στον Χριστό να διώξει τον κόσμο. Εκείνος όμως τους δίνει μια ακατόρθωτη εντολή. Δώστε τους να φάνε. Τι? Πώς είναι δυνατόν? Αυτό που ακολουθεί είναι το μόνο θαύμα που περιγράφεται και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Το μόνο που είχαν ήταν το κολατσιό ενός αγοριού, 5 ψωμάκια και 2 ψάρια. Ο Χριστός όμως τους λέει: φέρτε μου εδώ ό,τι έχετε. Γίνονται θαύματα όταν δίνουμε με προθυμία ό,τι έχουμε και αφήνουμε το Θεό να το χρησιμοποιήσει. Ο Χριστός έστρεψε το βλέμμα στον ουρανό και ευλόγησε και έκοψε τα ψωμιά και τα έδεσε στους μαθητές του, οι οποίοι με τη σειρά τους τα μοιράσαν στο πλήθος. Όλοι έφαγαν και χόρτασαν και τότε ο Χριστός τους έστειλε στα σπίτια τους. Έστειλε και τους μαθητές του στην άλλη όχθη της λίμνης για να μείνει μόνος του να προσευχηθεί. Ο Κύριος πήγε στο βουνό να προσευχηθεί την ώρα που οι μαθητές πάλευαν με την τρομακτική καταιγίδα. Τι εικόνα για μας σήμερα? Ο Κύριος μας είναι με τον Πατέρα και εμείς βρισκόμαστε στην τρικυμία. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα ο Χριστός πήγε να τους βρει περπατώντας πάνω στη θάλασσα. Όταν τον είδαν άρχισαν να φωνάζουν νομίζοντας είναι φάντασμα. «Εγώ είμαι, μη φοβάστε», τους είπε. Τότε ο Πέτρος αποκρίθηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και ο Κύριος του είπε: «Έλα». Ο Πέτρος ζήτησε ένα τεράστιο πράγμα από τον Θεό και ο Θεός του είπε ναι. Μόνο όταν πήρε τα μάτια του από τον Κύριο, την ώρα που περπατούσε στο νερό, βούλιαξε. Πρέπει να διδαχτούμε από αυτό το μάθημα και να έχουμε τα μάτια μας στο Χριστό. Όταν ο Χριστός με τον Πέτρο ανέβηκαν στο καΐκι, ο άνεμος κόπασε. Οι μαθητές κυριεύτηκαν από θαυμασμό και προσκύνησαν τον Χριστό ως γιο του Θεού. Καθώς ο Χριστός συνεχίζει να διακονεί, η διαμάχη του με τους γραμματείς και τους φαρισαίους εντείνεται. Ο Χριστός δεν διστάζει να τους προκαλέσει. Αμφισβητεί τον νομικισμό τους και λέει πως τον άνθρωπο δεν τον κάνουν ευσεβή τα έργα, αλλά αυτό που υπάρχει μέσα στην καρδιά του. Στη συνέχεια τους εκπλήσει όλους ταξιδεύοντας βόρεια προς την περιοχή των Εθνικών. Ο Χριστός ήρθε ως βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά τώρα καλεί στα σχέδιά του τους Εθνικούς. Μια Χαναναία τον αναγνωρίζει και του ζητάει βοήθεια για χάρη της κόρης της και ήταν η μόνη της ελπίδα. Οι μαθητές ήταν να τη διώξουν, εκείνη όμως επέμενε. Ο Χριστός βλέπει την πίστη της, την επενεί και εκείνη την ώρα θεραπεύει την κόρη της. Επιστρέφονται στη Γαλιλαία, τα πλήθη τον ακολουθούν ξανά και χρειάζεται να φάνε. Η κατάσταση θυμίζει το περιστατικό που έγινε πριν λίγες μέρες, όμως οι μαθητές προβάλλουν ξανά τις ίδιες αντιρρήσεις. Πού να βρούμε εδώ στην ερημιά τόσα ψωμιά για να χορτάσει τόσους κόσμους? Η απροθυμία τους να πιστέψουν είναι στην ουσία μια μορφή απόρριψης. Η απιστία αυτή είναι αμαρτία. Δεν θα ήθελες να πιστεύεις περισσότερο? Ο Χριστός αξίζει να τον πιστεύουμε. Εμείς έχουμε πρόβλημα. Έτσι όπως είχε ξανακάνει ο Κύριος, τάισε το πλήθος. Οι μαθητές τον αγνώρισαν τότε. Είναι αργή στην πίστη, όμως ο Χριστός έχει υπομονή μαζί τους, όπως έχει υπομονή και με εμάς. Πολλοί έχουμε ανάγκη να αυξηθεί η πίστη μας. Μακάρι να είχαμε πιστέψει σε αυτόν νωρίτερα. Στο επόμενο, ποιος είναι στο βουνό με τον Χριστό? Εκπληκτικό. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.
5: Στη φυλακή οδηγούνται λίγο πριν τις 7 το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του 30θετάρου τακτικού ανακριτή. Η διαδικασία διήρκησε συνολικά 18 ώρες και πρώτη μπήκε στο ανακριτικό γραφείο η γιατρός, η οποία παρέμεινε εκεί για περισσότερες από 8 ώρες με την απολογία του συζύγου και συγκατηγορουμένου της να ακολουθεί. Πριν την έναρξη των απολογιών τους, οι συνήγοροι τους είχαν καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.
6: Στη φυλακή λοιπόν, κορυδαλό μεριά, την πύλη του θα διαβούν στη διάρκεια αυτού του πρωινού που τώρα ξεκινάει, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, οι δύο γιατροί, το ζεύγος του Κολονακίου, κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο.

0: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και παρακολουθείτε το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όπου με την υποστήριξη όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας και σήμερα θα σας μεταφέρουμε από τα Ερτζιανά τον παλμό της επικαιρότητας. Έπρεπε λοιπόν να φτάσουμε στο μέσο του Σεπτεμβρίου για να γευτούμε και λίγο την οσμή του φθινοπόρου.
1: Κράτηση των Βοριάδων. Οι Βοριάδες λοιπόν θα κυριαρχήσουν σήμερα προς την πλευρά του Αιγαίου. Θα φτάνουμε τα 6 τοπικά, ακόμη και τα 7 μποφόρ, ανατολική βόρειο-ανατολική άνεμη μέχρι και τα νοτιότερα τμήματα του Ιωνίου και εκεί προς τη θάλασσα Κύθυρων, το νότιο Ιόνιο, θα ασκήσει επίδραση ο ανατολικός βόρειο-ανατολικός άνεμος με αντίστοιχες εντάσεις.

Στη φυλακή λοιπόν οδηγούνται Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως.

0: Έπειτα από δύο προθεσμίες που είχαν ζητήσει και είχαν πάρει από τις ανακριτικές αρχές, οι δύο γιατροί εμφανίστηκαν στον ανακριτή χθες το μεσημέρι στις 2 η ώρα, ότε και ξεκίνησε η μαραθώνια απολογία αμφωτέρων, ώστε να φτάσουμε λίγο μετά τις 6.30 σήμερα το πρωί, και καθώς ξημέρωνε η 16η Σεπτεμβρίου, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας να αποφασίσουν από κοινού ότι πρέπει να τους προφυλακίσουν, να τους στείλουν δηλαδή πάρα αυτά στον Κορυδαλό.
1: Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, η οποία αποδόθηκε σε βάρος τους μετά τη διαβίβαση στον ανακριτή της δεύτερης έκθεσης της ΔΕΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκθεση αποτυπώνει λεπτό προς λεπτό τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και προσδιορίζει τον χρόνο κατά τον οποίο ενεργοποιήθηκε το πρώτο alert. Το χρονικό αυτό σημείο φέρεται να απέχει σημαντικά από την κλίση στο ΕΚΑΒ, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγινε περίπου 50 λεπτά αργότερα. Το συγκεκριμένο έβριμα φέρεται να αποτέλεσε κομβικό στοιχείο για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, καθώς η αρχική δίωξη αφορούσε το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.
0: Σας αναμεταδίδουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, το ηχητικό δια της τεχνητής νοημοσύνης, την ηχητική δηλαδή αποτύπωση του ρεπορτάζ της κυρίας Σοφίας Πίγκου στο πόρταλ της Καθημερινής.

0: Νωρίτερα οι καλοί συνάδελφοι των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών εκεί, πριν από περίπου μία ώρα από το που μιλάμε, από τώρα που εμείς σας μιλάμε, δηλαδή γύρω στις 6 και κάτι, οι δικαστικοί συντάκτες μετέδιδαν, δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα, αν και το λίγο πολύ αναμενόμενο, δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα το πόρισμα, η απόφαση δηλαδή, ανακριτή και εισαγγελέως. Λίγο μετά τις 6 λοιπόν, ξενυχτισμένοι οι δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ μετέδιδαν όλα όσα έγιναν αυτήν τη μακρά νύχτα στα δικαστήρια της Σχολής των Ευελπίδων. Πριν ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από τις μεταδόσεις, από τα ρεπορτάζ τους, πάμε να πάρουμε μία ακόμη γεύση του καιρού που, όπως σας λέγαμε, αρχίζει και γίνεται φθινοπορεινός.
1: 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, κοντά στους 24 με 26 το βορειοδυτικό υπηρωτικό τμήμα της χώρας μας. Λίγο τώρα πιο νότια, μεταξύ Στερεάς και Θεσσαλίας, σε εκείνες εκεί τις εκτάσεις, θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 28 βαθμούς. Και προς την Πελοπόννησο, ο υδράργυρος κοντά στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ναι, είναι λίγο άθετος ο καιρός σήμερα. Απλά, όπως είπαμε, εδώ το επίκεντρο, σε αυτό εδώ το σημείο και ιδιαίτερα στα νότια κομμάτια, στη Γάβδο, εκεί χρειάζεται προσοχή σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και θερμοκρασιακά. Έχουμε μια μικρή πτώση θερμοκρασία σήμερα, περισσότερο από ό,τι χθες, φανταστείτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι είμαστε κοντά στους 24 με 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ μπορεί να βγει και λίγο να πάμε κοντά στους 30, ειδικά προς το Λογκαρνανία, στην Άρτα. Εκεί όμως γενικότερα η πτώση είναι αισθητή και λίγο πιο χαμηλά από ό,τι σημειώθηκαν χθες οι θερμοκρασίες.
0: Ακούτε και τη μετεωρολόγο, την κυρία Παπαυγούλη, για να ακούσουμε τι μας λέει τώρα για την Αττική μας.
2: Το βράδυ σημειώθηκαν βροχοπτώσεις στο νομό Αττικής και σήμερα θα έχουμε, υπάρχει πιθανότητα να βγουν κάποιες βροχές, κυρίως τώρα το πρωί. Από το μεσημέρι θα φύγει λίγο αυτή η συννεφιά, θα βγει και ο ήλιος, αλλά γενικότερα ναι, υπάρχουν πιθανότητες στα βόρεια και στα ανατολικά. Εκεί επηρεάζεται ο νομός Αττικής με αυτόν τον καιρό συνήθως και φυσικά μην ξεχνάμε και αυτό το χαμηλό που είναι λίγο απρόβλεπτο έτσι όπως τροβιλίζεται.
0: Οι πρώτες εικόνες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων με τους δύο γιατρούς να οδηγούνται στον Κορυδαλό παίζουν ήδη στις πρωινές εκπομπές. Για βάλε λίγο το Μέγκα.
3: Προκειμένου όποτε χρειαστεί να έρθουν σε επαφή με τον ανακριτή, προκειμένου να δώσουν διευκρινήσεις για ό,τι ζητηθεί. Και οι διευκρινήσεις θα είναι πάρα πολλές, τόσο για την εταιρεία, όπως είπαμε στην προηγούμενη σύνδεση που είχαν στην Πατριάρχου εκεί με τα μηχανήματα, όπως επίσης και τις συνεργασίες που είχαν με διάφορους φαρμακοποιούς, μεταξύ των οποίων και με το φαρμακοποιό στο Χαλάνδρι.
4: Αν υπάρχει οικονομικό έγκλημα εδώ, θα στην δικογραφία. Δηλαδή, έτσι δεν είναι, Γιώργο, έτσι δεν πάει.
0: Ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Λάπας, μεταδίδει τώρα ο Δημήτρης ότι βεβαίως με την προφυλάκηση των δύο γιατρών δεν τερματίζεται η ανακριτική διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί, θα παρελάσουν διάφοροι μάρτυρες, θα ερευνηθούν όλα τα πλοκάμια που ξεκινούσαν από το ιατρείο του θανάτου στην Οδό Καρνεάδου και από ό,τι φαίνεται απλωνόταν προς διάφορες κατευθύνσεις, κάτι λέγεται για κάποιους φαρμακοποιούς, για ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο με κομπογιανίτικο τρόπο προσέφερε ιατρικές εντός εισαγωγικών υπηρεσίες πλουσιοπάροχα αμοιβόμενες.

0: Λίγο νωρίτερα, όπως σας περιγράφαμε και στην αρχή της μεταδόσεώς μας, εκεί αξιμέρωτα ακόμα, γύρω στις 6, οι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ, ξενυχτισμένοι στην Ευελπίδων, μετέδιδαν όλα, όπως είπαμε, όσα έγιναν αυτή τη μακρά ανακριτική νύχτα.
1: Μαζονάκης δεν ήταν καλά. Το ερώτημα του γιατί μπήκε στη διαδικασία να κάνει πλασμαφαίρεση και δεν τον οδήγησε ενδεχομένως στο κοντινότερο νοσοκομείο.
0: Ακούμε την κυρία Καραχάλιου στην πρωινή εκπομπή του Αντένα για βάλε.
1: Οι ισχυρισμοί παραμένουν σχεδόν σταθεροί. Δηλαδή, ο γιατρός αυτό το οποίο φέρεται να ισχυρίζεται είναι ότι ήταν στο ιατρείο, ήταν σε άλλο χώρο και μάλιστα υπήρχε και συνταγογράφηση σε πελάτη. Μάλιστα, ο πελάτης αυτός κατέθεσε εδώ χθες το μεσημέρι. Ενώ η κατηγορούμενη γιατρός είπε τα ίδια, ότι προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε, ότι κατάλαβε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά περίπου στις 4 και 4, ειδοποίησε τον σύζυγό της και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει και τις προηγούμενες μέρες, ότι ειδοποιήθηκε δηλαδή το ΕΚΑΒ και όλη η διαδικασία η οποία γνωρίζουμε τώρα είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή. Πιστεύουμε πως βρίσκεται κάπως στο τέλος της. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή το εάν θα προφυλακιστούν ή τι τελικά θα γίνει. Και φυσικά να θυμίσουμε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία με δόλο. Είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο και έχουν προσθεθεί και από προχθές πάρα πολλά νέα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές σε ό,τι αφορά ψηφιακά αρχεία, σε ό,τι αφορά το μηχάνημα και τις άδειες, αλλά και νέες μαρτυρίες. Αναμένουμε λοιπόν, από λεπτό σε λεπτό θα μου επιτρέψετε να σας πω.
0: Κάτια Καραχάλιου στον Αντένα. Η ώρα ήταν 5:57 πρώτα λεπτά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Μαύρη νύχτα ακόμη. Οι δικαστικοί ρεπόρτερς όμως, επί του δημοσιογραφικού καθήκοντος, ήδη είχε αρχίσει να διαφαίνεται, όπως ακούσατε και την κυρία Καραχάλιου να λέει, ότι... για βάλε λίγο να ακούσουμε τώρα.
2: Αρνούνται κατηγορηματικά τα όσα τους υποδίδονται. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν την απολογία της η γιατρός,
0: Ελένη Μητσάλη,
2: ο συνηγορός της,
0: στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου εκρατούντο.
2: Ωστόσο, μετά την απολογία της αισθάνθηκε διαθεσία, όπου και πήγε στον φόρο του ΕΚΑΒ εντός των δικαστηρίων της ΕΚΑΒ.
0: Για την πρωινή εκπομπή του Open, ζωντανά ακούτε τώρα.
2: Δεν χρειαζόταν βοήθεια, Μάνο και Γιάννη.
3: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ελένη.
4: Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου εκρατούντο οι δύο γιατροί, αφού ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, πρόκειται να οδηγηθούν στο γνωστό Ευαγιές Ίδρυμα του Κορυδάλου. Πριν λοιπόν και από τις 6 τα ξημερώματα, είχε αρχίσει ήδη να γίνεται γνωστό ότι το πράγμα οκλειοσθένευε και το πράγμα πήγαινε προς προφυλάκηση.

0: έρθει.
1: Θα πάμε το δρόμο για τον Κορυδαλό, έτσι.
2: Εφόσον κρυθούν προφυλακιστέοι, θα ακολουθηθεί η διαδικασία.
3: Λίγο αργότερα ο Μητσοσολάπας μετέδιδε για το Mega Channel. Είχε περάσει ήδη η έκτη πρωινή. Έλεγε ο Δημήτρης ότι κοντή γιορτή, όπου να είναι θα ανακοινωθεί η επί της προφυλακίσεως απόφαση.
2: Λέα της ανακοίνωσης, της γνωστοποίησης της κατηγορίας επίσημα θα περάσουν για δακτυλικά αποτυπώμα. Αυτό μπορεί να γίνει και στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Θα πάνε στην Κυψέλη και όπου η Ορδάνη αποφασίσει το δικαστήριο ότι θα είναι προφυλακισμένη. Μπορεί να είναι στον Κορυδαλό, μπορεί να είναι οπουδήποτε αλλού. Μπορεί να είναι στον Κορυδαλό κατά τις περισσότερες πιθανότητες, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί να δώσουν στοιχεία επιπλέον διευκρινήσεις για διάφορα πράγματα. Οπότε θα τους έχουν σε κάποια άλλη φυλακή.
1: Επίσης, πες μας τι έγινε με αυτή την κυρία, και με τη γυναίκα αυτή, το βράδυ όταν τελείωσε την απολογία της, που δεν αισθάνθηκε καλά.
2: Ένιωσε μία διαθεσία περίπου γύρω στις 11.30 ώρα το βράδυ, 12 παρά, λιποθυμικό επεισόδιο, εκλήθη αμέσως στο ΕΚΑΒ, σταμάτησε την απολογία ο σύζυγός της, βγήκε και αυτός έξω προκειμένου να μπορέσει να βοηθήσει, ήρθαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ άμεσα εδώ στην Ευελπίδων, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε παροχή βοήθειας από το ΕΚΑΒ.
4: Γιατί αυτό, πού είσαι τώρα?
1: Λέτε, όχι μια αλλεργία με το ΕΚΑΒ.
4: Με το ΕΚΑΒ κάτι δεν τα πάει καλά.
1: Δεν συνόδευσε τον Μαζονάκη με το ΕΚΑΒ.
4: Δεν πήρε γέρος τηλέφωνο, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Λοιπόν, Δημήτρη, βάλε μια ανωτελεία. Μένεις εκεί, παρακολουθείς, μας διακόπτεις αν έχουμε κάποια έκτακτη είδηση. Να πάμε να δούμε λίγο τις παραλήψεις που συνέβαιναν σε αυτό το ιατρείο και στη συνέχεια.
3: Αυτά λοιπόν, εκεί γύρω στις 6 και κάτι. Η κυρία Αγάκη αισθάνθηκε μια διαθεσία. Εντάξει, οι πληροφορίες λένε ότι παρουσιαζόταν εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή έλεγε μα γιατί με ταλαιπωρείτε, τι έφταξα, τι έκανα, αφήστε με να γυρίσω σπίτι μου. Τώρα από ό,τι φαίνεται έτσι είναι η ζωή. Ποιος να το φανταζόταν, ούτε οι ίδιοι, ούτε βεβαίως θα μπορούσε να το φανταστεί το τραγικό πρόσωπο όλης αυτής της ιστορίας, ο Γιώργης, ο Μαζονάκης. Πού να το φανταζόντουσαν την περασμένη Τετάρτη, μια εβδομάδα πριν, ότι ο ένας δυστυχώς θα έφευγε από τη ζωή και οι άλλοι δύο από τη χλίδα της οδού Καρνεάδου σε Κορυδάλο. Directly. Γκρέι 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Παρακολουθείτε κυρίες και κύριοι τα πρωινά γεγονότα όπως αυτά εκτυλίσσονται σήμερα τη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Ένα ψιλομουντό πρωινό, φθινοπορεινό, καθώς βαδίζουμε, όπως είπαμε, στην απομάκρυνση από όλη αυτή την ευοχία του καλοκαιριού και συνειδητοποιούμε όλοι, και πάνω απ' όλα εσείς οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου, ότι βαδίζουμε προς ένα δύσκολο χειμώνα και θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Γιατί καλά είναι όλα αυτά. Η κοινή γνώμη θέλει να είναι ενημερωμένη για ένα τραγικό γεγονός που είναι αλήθεια ότι συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά και η καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς. Από όλους εσάς που μας ακούτε και σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την αγάπη και για τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε. Η δική σας λοιπόν η καθημερινότητα βαδίζει παράλληλα και είναι όχι και τόσο εύκολη. Διαλυματάκι λοιπόν στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας με όλα όσα συμβαίνουν στην αγαπημένη αυτή πατρίδα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ενενικατέσσερα κόμμα τρία. Ελλάδα Sports.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην Κεντρική Πλατεία. Φραγκαίας.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
12: Με εμπειρία, προσέξτε, στην ίδρυση πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, σημαίνει ότι σπουδάζετε εδώ σε άλλο επίπεδο, διότι ακριβώς το New York College έχει κάνει παραρτήματα και έχει ιδρύσει πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Ακούτε δηλαδή για πανεπιστήμια του εξωτερικού που έρχονται στην Ελλάδα, παρά τις κάποιες αριθμίες του συστήματος, με τις επιπολαιότητες με τις οποίες δόθηκαν ορισμένες άδειες. Αλλά το θέμα μας είναι άλλο τώρα. Ακούτε για ξένα πανεπιστήμια που έρχονται στην Ελλάδα. Το New York College εδώ και πολλά χρόνια έχει ιδρύσει το ίδιο ως ελληνικός εκπαιδευτικός οργανισμός, έχει ιδρύσει πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Αποκτήστε λοιπόν ένα αναγνωρισμένο πτυχίο από το New York College, πτυχίο το οποίο είναι ισότιμο και επαγγελματικά ισοδύναμο με των ελληνικών πανεπιστημίων, και το παίρνετε από κρατικά πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής, σπουδάζοντας πάντοτε στο New York College, στο campus το οποίο έχει φτιάξει κάτω ακριβώς από την Ακρόπολη και δίπλα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Και για όλους εσάς που μας ακούτε τώρα, μπορείτε να καλέσετε στο 210-3225-961 ή να μπείτε στο site www.newyorkcollege.gr, όπου σας περιμένει μια εκπληξούλα, δηλαδή τι άλλο, μια πολύ ενδιαφέρουσα, μοναδική θα λέγαμε, προσφορά διδάκτρων.

0: Διαβάζω σε ρεπορτάζ στα Δέλφων ότι σκέφτεστε να είστε υποψήφιος με τη Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, δείτε.
0: Δείτε
1: λίγο. Εγώ είχα δηλώσει πολλές φορές, όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι επιστρέφοντας στην πολιτική, χωρίς να το περιμένω, ο κύκλος έκλεινε εδώ. Τώρα, φαίνεται ότι οι εκλογές οι επόμενες αποκτούν μια κρίσιμη διάσταση εξαιτίας όλων αυτών που συζητάμε εδώ πέρα. Και ο καθένας μας πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, το ζήτημα είναι, παραμένει ανοιχτό, τι θα κάνω εγώ. Δηλαδή, πώς θα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
0: Ντου από δεν θα κάνουν, δηλαδή. Θα κάνει επίθεση Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
1: Θέλω να σας πω κάτι.
0: Να κλείσουμε και μας πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν σας. Με βάση την ιστορία μιλάω. Με βάση την ιστορία μιλάω. Λοιπόν, εάν το 2000 που έγινε το ντου από την Τουρκία με τους μετανάστες. Ντου κανονικό δεν ήταν εκείνο.
0: Το 2020 εννοείται.
1: Α, το 2020, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Το 2020 που έγινε το ντου από τον Εύρο. Λοιπόν, ετοιμάστηκαν 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε. Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
2: Αυτά τα απίθανα πράγματα είπε αυτός ο απίθανος τύπος, ο Γιώργος Φλωρίδης, πριν από καμιά δεκαριά ημέρες στην ΕΡΤ. Μέχρι και εκεί του λένε, μας πετάτε βόμβες τώρα, δηλαδή Μητσοτάκης ή Τάγκς, Μητσοτάκης ή Ερντογάν, δηλαδή αν δεν ψηφίστε Μητσοτάκη θα μπει μέσα στη χώρα, θα κάνει ντου η Τουρκιά. Σηκώθηκε πολύ σκόνη, γιατί επρόκειτο ασφαλώς για μια πολιτική ανοησία του Φλωρίδη. Σηκώθηκε πολύ σκόνη, συζητήθηκε το θέμα. Στο δημόσιο διάλογο επί σειρά ημερών. Και μάλιστα αρνητικά και από μέσα ενημέρωσης τα οποία πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, ή αν δεν κάνουμε λάθος και κάποια πολιτικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτόν εδώ τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Η ερώτηση ήταν αν ο Φλωρίδαρος θα πολιτευτεί τελικώς, γιατί όπως ξέρετε είναι πρώην Πασόκος, συμμητάνθρωπος, ο οποίος μετεβλήθησε έναν πολιτικό γενίτσαρο. Ορκίζεται στο όνομα του Μητσοτάκη και από εκεί αντλεί την όποια πολιτική του ισχύ. Βέρος Πασόκος, συμμητάνθρωπος, είδε το φως το αληθινό και έκανε ντου στο Μητσοτακέικο. Και όλοι μαζί σε αγαστή συνεργασία πορεύονται. Κρίσιμο πόστο είναι μανούλα στο να διαχειρίζεται δύσκολες υποθέσεις. Και ο Μητσοτάκης αποφάσισε να τον κατεβάσει υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη, στην Α περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, για να ενισχύσει, λέει, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

0: Πάτε ρε παιδί μου, φυρί δηλαδή. Τι να πει κανείς. Ο Φλωρίδης λοιπόν, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ακούστε το αυτό. Όλοι εσείς οι νεοδημοκράτες που θεωρείτε ότι το κόμμα έχει υποστεί πασοκομετάλλαξη. Είναι χαρακτηριστικός και ο τίτλος της εφημερίδος Εστία. Σήμερα μετάλλαξη της Νουδού με πλασματαφαίρεση. Με πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Είναι ο τίτλος της εφημερίδος και από κάτω υπότιτλοι: νέο αίμα. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη, ένας ακόμα υπουργός του Σιμίτη. Σκέψεις για τη μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου. Τι γράφετε ρε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Προκειμένου να βοηθήσει και να μην ξανάρθει η τουρκική σκλαβιά.

0: Μια και είμαστε όμως στη Βόρεια Ελλάδα, με την κάθοδο Φλωρίδη στην Άρθα Θεσσαλονίκης και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς, ενώ ταυτόχρονα, όπως γράφει η Εστία, ειρωνικά βέβαια, υπάρχουν και σκέψεις στο Υπουργικό Συμβούλιο να αρχίσει να συνεδριάζει πλέον στην οδό Χαριλάου Τρικούπη. Ενώ λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν, με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία θα κατέλθει ως υποψήφιος ο Φλωρίδαρος, για βάλε να δούμε τι έγινε. Ενέκρινε, λέει, το κοινοβούλιο την άρση της ασυλίας της Λατινοπούλου.
1: Στη Βουλή θα δούμε την Άντζη Κούκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρε την ασυλία της Αφροδίτης Λατινοπούλου για υπόθεση του 2024.
2: Και η απόφαση αυτή, Λένα, έρχεται μετά από αίτημα της αντιεισαγγελίας του Αρείου Πάγου που διαβάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και αφορά καταγγελίες οι οποίες κάνουν λόγο για εικονικές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου. Πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ποινική διαδικασία στην Ελλάδα. Η ίδια, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστρεψε τα πειρά της κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Βελόπουλου που ψήφισαν υπέρ στη σημερινή διαδικασία. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είχε ζητήσει και η ίδια να έρθει η ασυλία της.
1: Σε ευχαριστούμε, Άντζη.

0: Και καλημέρα στη Μαρία που μόλις ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Ή το μία καλημέρα στην εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Μαρία Σιαμπάνου, η οποία πριν από λίγο ήταν εκεί γύρω στις 6 το πρωί, μετέδιδε, δεν είχε γίνει ακόμα γνωστή η απόφαση προφυλακίσεως των δύο κατηγορουμένων, των δύο γιατρών του Κολονακίου, η οποία λοιπόν περιέγραφε αξιμέρωτα και η ίδια όλα όσα συνέβησαν αυτή τη μακρά νύχτα στην Ευελπίδων, η οποία κατέληξε, όπως σας είπαμε, από την αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως στην μεταφορά των δύο κατηγορουμένων πλέον στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου θα τους πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα, θα τους φωτογραφίσουν και μετά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα κλειστούν στον Κορυδάλο. Για πάρε να δούμε τι έλεγε η Μαρία για το χθεσινό βράδυ.
1: Δεν έχουμε την απόφαση ακόμα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους δύο γιατρούς. Και αυτό γιατί η γιατρός που μπήκε πρώτη στο ανακριτικό γραφείο, η οποία μάλιστα είχε παραδώσει και απολογητικό υπόμνημα, απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή για 8 ώρες. Συνέχισε μετά ο σύζυγός της για επιπλέον 4 ώρες. Απαντούσε, ναι, καταλαβαίνουμε, σε όλα αυτά τα πολλά ερωτηματικά που έχουν γεννηθεί μέσα από αυτήν την δικογραφία. Και δεν μιλάμε μόνο για τις αντιφάσεις και τα νέα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί από τα ψηφιακά δεδομένα που παρέδωσε η ελληνική αστυνομία.
0: Πάμε να δούμε όμως τι λέει τώρα η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
2: Και από το προσωπικό που εργαζόταν στο ιατρείο, αλλά και από τους δύο πλέον κατηγορούμενους και οι προφυλακισμένους, για το τι ακριβώς συνέβη. Δεν σχετίζεται λοιπόν καθόλου η πραγματική εικόνα που διαπίστωσαν στη συνέχεια με προσωπική έρευνα οι αστυνομικοί, δηλαδή με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Την αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο από κοινού με μέλη του ιατρικού συλλόγου, καθώς καταλαβαίνετε ότι οι αστυνομικοί δεν είναι γιατροί. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς πρέπει, υπό ποιες θέσεις πρέπει να λειτουργεί ένα ιατρείο και τι προβλέπεται για κάθε ιατρείο, ποια είναι η άδεια που φέρει κάθε γιατρός. Δεν σχετίζεται καθόλου η εικόνα αυτή. Οπότε κατάφεραν από την πρώτη στιγμή, ίσως από το πρώτο βράδυ ουσιαστικά, όπου λάβαμε τις πρώτες καταθέσεις, να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις σε αυτά που αναφέρουν οι γιατροί. Ακόμη και ως προς το χρόνο προσέλευσης, που ήταν το πρώτο δεδομένο που είχαμε στα χέρια μας, ο χρόνος προσέλευσης, ο πραγματικός χρόνος προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο.
3: Μας, ναι. Δηλαδή, τι είχαν πει εκείνοι και τι απεδείχθη τελικά.
2: Απεδείχθη ότι ήταν άλλος ο χρόνος, περίπου κοντά στις 2 το μεσημέρι που προσήλθε στο ιατρείο, ενώ η αρχική εικόνα που μας δόθηκε είναι ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός έφτασε στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν παραλυφθεί από το ΕΚΑΔ.
4: Ναι. Τώρα, το εγκληματολογικό, από ό,τι καταλαβαίνω, της αστυνομίας έχει αποκωδικοποιήσει κάπως και το μηχάνημα, δηλαδή κάποια σήματα του μηχανήματος. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε και από τη δικαστική μας συντάκτρια, η γιατρός ισχυρίζεται ότι η καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε μετά τις 4. Ωστόσο, το μηχάνημα δείχνει ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά 2 ώρες πριν. Άρα, η αστυνομία, το εγκληματολογικό, έχει στα χέρια της αυτά τα δεδομένα για να αντικρουστεί η άποψη της γιατρού.
2: Έχουν αποτυπώσει οι αστυνομικοί ακριβώς τη λειτουργία του μηχανήματος από τη στιγμή που συνδέεται με τον ασθενή. Και μιλάμε για τον συγκεκριμένο ασθενή. Άλλωστε, λόγω του ανακτημένου υλικού, φωτογραφικού υλικού, αποδεικνύεται πλήρως ότι όντως υπευλήθησε αυτή τη θεραπεία. Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει δώσει κάποια σημάδια, κάποια αλέρτ κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, τα οποία αποκωδικοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο.
0: Αυτά λοιπόν ζωντανά τώρα. Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, καθήν ώρα, όπως είπαμε, τώρα που μιλάμε, τους παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, προκειμένου πλέον να παραδοθούν στην διεύθυνση των φυλακών Κορυδαλλού για τα περαιτέρω, δηλαδή για τον εγκλισμό τους.

9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Σπορτς. Πηγαίνουμε προς διάλειμμα στις 8 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του κεντρικού ραδιοθαλάμου του σταθμού μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Σεμνία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος νέο τμήμα γονιών.

την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32.

0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο, με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94.3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Προφυλακτικά εγκρίθηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες

απολογίες τους. Εν τω μεταξύ, επιστολή στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη απέστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με την οποία ζητά την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Σήμερα στις 10 θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία, τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Εν τω μεταξύ, στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔ στην Αττική, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν στη μία η συγκέντρωση του Σύνταγμα. Κατακόρυφη είναι η πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιεράς πόλης της Μέκκας, κάτι που διαψεύδουν οι Χούθη. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκνέκρινε την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το αίτημα είχε φτάσει στο Στρασβούργο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τις καταγγελίες για τις υπογραφές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ίδρυση της Φωνής Λογικής. Αν η έρευνα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστές ή εικονικές υπογραφές, θα πρέπει στη συνέχεια να προσδιοριστεί ποιος τις συγκέντρωσε και ποιος γνώριζε. Στις 10 καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτηρία από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Έρευνα πραγματοποιεί το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Για σήμερα, ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: μας και το αντιμετωπίζουμε όλοι μας αυτό το πρόβλημα, όχι μόνο σαν ιδιώτες για να πάμε στη δουλειά μας, αλλά και στις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τη μεταφορά.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, ανωδικό, μέχρι πού μπορεί να φτάσει με τις δικές σας εκτιμήσεις, γιατί εσείς έχετε εμπειρία τώρα σε όλα αυτά, έχετε αντιμετωπίσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις κρίσης στο παρελθόν. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το ανωδικό?
0: Επειδή δεν πρόκειται να σταματήσει αυτός ο πόλεμος εκεί κάτω, εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει, αν θα το δούμε στα 2,5 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά πολύ το φοβάμαι, γιατί έτσι όπως ανεβαίνει μέρα με τη μέρα, είναι σε σημείο το οποίο δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από την οποιαδήποτε επιδότηση. Να σας πω κάτι. Να σας πω για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο το συζητάμε το τελευταίο διάστημα, που θα ανοίξει σε ένα μήνα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινούσε, θα ήταν στα 2 ευρώ.
2: Έτσι όπως
0: είναι
2: η
0: κατάσταση. Βεβαίως. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 15 του μηνός του πετρελαίου θέρμανσης, 2 ευρώ όταν λέω με το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σε μια μορφή επιδόματος οριζόντιας, θα ήταν το πετρέλαιο 1,70. Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό,
2: ναι,
0: από τον προϋπολογισμό της ελληνικής οικογένειας?
2: Όχι, όχι. Καλώς και όλο δεν μπορεί, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα μήνυμα που πρέπει να έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Όχι, εγώ θα τον αφήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση και να δώσει όλο τον ειδικό φόρο υπομορφή βοηθήματος.
2: Α, να το επιστρέψει ως επίδομα, λέτε.
0: Ναι, μάλιστα. Να μην μειώσει ΦΠΑ, να μην μειώσει ειδικό φόρο κατανάλωση, να μην μειώσει τίποτα. Και να έρθει να σου πει ότι σου δίνω 30 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης μια επιδότηση. Σήμερα το οποίο ξεκινούσε θα ήταν με τα σημερινά δεδομένα 2 ευρώ. Έχει νόημα το να θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από την τσέπη του Έλληνα κατανάλωτη το 1,70? Θεωρώ πως όχι.
2: Αν το καλό σου φέρνει τον Εκδομητά.
3: Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδία Πρατηριούχων Καυσίμων. Τώρα στην ΕΡΤ.
2: Συμφέρει κάποιο να δώσει τα λεφτά που δεν είναι και λίγα για να μετατρέψει το καυστήρα πετρελαίου σε φυσικό αέριο. Αν έχει.
3: Ρε Χριστιανέ μου, το φυσικό αέριο είναι φτηνότερο. Αφού και εκεί έχει πάρει την ανηφόρα. Αυτό το οποίο όμως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν τονίζεται επαρκώς, είναι ότι με όλη αυτή την ακρίβεια στα καύσιμα, αυτός ο οποίος κονομάει περισσότερα δεν είναι βεβαίως ούτε ο πρατηριούχος, ίσως ούτε και ο αρχικαπιταλιστής των όποιων δηληστηρίων, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Αλλά εδώ, σε αυτόν εδώ τον τόπο, αυτός που κονομάει περισσότερα είναι το κράτος. Διότι όπως επανειλημμένως σας έχουμε πει, αν πάτε να βάλετε 20 ευρώ βενζίνη, ποιος βάζει τώρα 20 ευρώ, αν πάτε λοιπόν να βάλετε 20 ευρώ βενζίνη, τα 13 ευρώ πηγαίνουν στον κρατικό κορβανά, δηλαδή πηγαίνουν στα δημόσια ταμεία και από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης θα κάνει ό,τι θέλει. Δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότης. Αυτό είναι ό,τι συμβαίνει με τα καύσιμα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Στην κυβέρνηση τρίβουν τα χέρια τους, όπως τρίβουν τα χέρια τους, μεταφορικά το λέμε, και για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί ό,τι και αν παίρνετε στο σούπερ μάρκετ και είναι ακριβότερο, αμέσως ο ΦΠΑ ανεβαίνει. Αφού το 1/4 περίπου από αυτά που δίνετε, το 24% πηγαίνει στο κράτος. Το πιο αστείο όμως είναι ότι μόλις τον περασμένο Μάρτιο βγαίναν και κάναν δηλώσεις βαρύγδουπες περί ελέγχου της αγοράς, περί πατάξεως της εσχροκέρδειας, αν και εδώ που τα λέμε τώρα το πρόβλημα δεν είναι σε αυτή τη χρονική συγκυρία η εσχροκέρδεια, η οποία είναι διαχρονικό ζήτημα, αλλά είναι αληθές ότι πρόκειται για μια παγκόσμια αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Όμως η χώρα μας, επειδή έτσι κι αλλιώς έχει ακριβά καύσιμα λόγω της υψηλής φορολογίας σε αυτά, πλήττεται ακόμα περισσότερο. Και όταν λέμε η χώρα, εννοούμε εσείς που μας ακούτε τώρα.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τους πολίτες να μην έχουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα και στήριξη. Είμαστε δίπλα τους. Σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχείρηση.
3: Αυτά έλεγε πριν από μερικούς μήνες ο Πιερακάκης όταν ανακοινωνόταν τα μέτρα, και τότε μέτρα και τώρα μέτρα και πάντα μέτρα, δήθεν για επιδοτήσεις στα καύσιμα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, που στην πραγματικότητα ουδέν αποδίδουν, αφού όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό που νοιάζει τους κυβερνητικούς είναι να μπουν λεφτά στα κρατικά ταμεία. Και με την αύξηση στα καύσιμα, τα λεφτά αυτά μπαίνουν αυθόνως εις ρέοντα.

0: Οι αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου συνεχίζονται στις πρωινές εκπομπές. Διαβάζουμε τώρα στο Μέγκα, λέει, απείλησε με απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος αν προφυλακιστεί. Αλλά πριν πάμε εκεί, βάλε λίγο το Ραυτόπουλο για τις τιμές στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, για βάλει τον Αποστόλη.
1: 0,4% των τροφίμων το αρνητικό του Ιουλίου, γιατί αυτό ήταν 0,4%. Ο Eurostat μας είπε ότι τον Ιούλιο το ποσοστό της αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα μας έτρεχε με 2,7%.
2: Άρα λέτε, υπάρχουν προϊόντα που επηρεάζουν πολύ.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό το ειδικό βάρος είναι μεγάλο πληθωρισμό.
3: Και με
2: να δούμε, ναι, μια και μιλάμε και όλο αυτό που μας συμβαίνει.
4: Μην χαθούμε στους αριθμούς.
2: Να πάμε στα καύσιμα να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό.
5: Εδώ να μας πείτε, γιατί έχουν ανωδική πορεία και με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό με τα δύο μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Θα δούμε και τη σύγκριση που έχουν οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου στην Ελλάδα με άλλες χώρες και το τι αναμένουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πρώτα τις χώρες οι οποίες έχουν τις πιο χαμηλές τιμές. Βλέπουμε την Μάλτα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο που αποτελεί και ένα όπλο κριτικής για την κυβέρνηση, για τους φόρους που έχει πάνω.
4: Κοίτα, οι χώρες που δείχνεις, Μαριάννα, εδώ πέρα που έχετε επιλέξει εδώ πέρα, είναι όλες χαμηλότερες από την Ελλάδα.
5: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη.
4: Η Πορτογαλία είναι μόνο κοντά μας.
5: Ναι. Και πάμε στην επόμενη, θα δούμε και χώρες που είναι πιο υψηλά από εμάς, οι οποίες και αυτές είναι έτοιμες να λάβουν μέτρα.
4: Η Ιταλία είναι μαζί με εμάς.
5: Η Γερμανία. Η Ιταλία λοιπόν είναι μαζί με την Ελλάδα, είμαστε λίγο πιο πάνω εμείς. Δεν βάζουμε τα νησιά, γιατί θα δει κάποιος τις κάρτες και θα πούν, παιδιά, αυτά είναι τιμές Αττικής.
4: Στα νησιά έχω 2,40 η απλή.
5: Ακριβώς. Οπότε εδώ είναι τιμές Αττικής για να είμαστε πιο ακριβείς και στις άλλες χώρες. Οπότε κύριε Τσάπαλη, αντιλαμβανόμαστε ότι το 2,12 είναι πιθανό να φτάσει 2,30 πολύ εύκολα.
4: Αυτά είναι με την επιδότηση.
5: Με την επιδότηση για εμάς.
4: Αυτά είναι με την επιδότηση. Κανονικά είναι παραπάνω. Είναι 10-15 παραπάνω.
3: Τα πράγματα είναι.
5: Άρα αυτό νομίζω είναι και το βασικό ερώτημα. Αν θα συνεχιστεί η επιδότηση τον Οκτώβριο, γιατί αν δεν συνεχιστεί, καλά 2,5 ευρώ.
3: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, τα βλέπετε. Πολλοί είναι οι λόγοι. Κυρίως εξωγενείς είναι οι λόγοι. Το γεγονός ότι έχουν ακυρωθεί παραγγελίες, έχει σταματήσει παραγωγή και εξαγωγές από τα ρωσικά δηληστήρια, υπάρχει ο πόλεμος, ο διπλός πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή μας. Όλα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών.
0: Εδώ ρε Χριστιανέ μου, αφού έχεις την υψηλότερη φορολογία, τι ο πόλεμος και τι εκείνο? Δεν βλέπεις τι γίνεται? Γιατί ο πόλεμος δεν είναι για την Κύπρο? Ο πόλεμος δεν είναι για τις άλλες χώρες? Δηλαδή, ό,τι και να τους πει κανείς.
6: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Όταν ρε άνθρωπε, η Ελλάδα, η Ελλαδίτσα μας, είναι η 12η χώρα παγκοσμίως στην ακρίβεια της βενζίνης. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι, η Φίλιος δεν επηρεάζεται από τον πόλεμο. Μόνο εμείς επηρεαζόμαστε. Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε.
6: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Η 12η ακριβότερη στον κόσμο. Δηλαδή, πόλεμος είναι μόνο για μας. Για τις άλλες 180 τόσες χώρες του κόσμου, εκεί δεν υπάρχει πόλεμος.

0: Με τον τρόπο αυτό θέτουμε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εσωκέδειας και να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Παπασταύρου, πέρυσι το Μάρτιο.

0: Από την πρώτη στιγμή τη σειρά.
1: Μήνυμα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός με τα 4 στοχευμένα μέτρα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο που ανακοίνωσε ως ανάχωμα στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αξία της σταθερότητας.
0: Η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της. Έχοντας καθημερινό όπλο την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή, σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πυξίδα στον προσανατολισμό της.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και άλλο επιπλέον πακέτο μέτρων εάν και όταν χρειαστεί, πάντα με σεβασμό στη δημοσιονομική σταθερότητα.
0: Η Ελλάδα πρωτοστατεί ήδη στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης. Μέχρι τότε όμως, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κινηθεί και μονομερώς σε εθνικό επίπεδο. Πάντα μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Και επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς κρατάμε εφεδρίες στην περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά.
2: Ποιες εφεδρίες η αμόλυβδη τραβάει για τα 2,5 ευρώ. Και είσαι η 20η ακριβότερη χώρα στον κόσμο στην ακρίβεια της βενζίνης. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που λες είναι αυτό που λένε περί διαγραμμάτων.

0: κάποια στιγμή που και στην Κύπρο οι τιμές στα καύσιμα καταγράφουν άνοδο ρεκόρ, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε με την διαδικασία του κατεπήγοντος ομόφωνα νόμο για τη μείωση του φόρου με έναρξη ισχύως της μείωσης από την 8η Μαρτίου έως και την 1η Ιουνίου.
1: Στην Κύπρο ψήφισαν ομόφωνα τη μείωση του φόρου. Αλλά σύνες τώρα, παιδιά, είναι δυνατόν να χάσουμε το ζεστό χρήμα από τις τσέπες των καταναλωτών? Έχουμε έξοδα.

0: 2008 η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ήταν 1 ευρώ και 27 λεπτά. Οι φόροι αντιστοιχούσαν στο 29% της τελικής τιμής. Σήμερα η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ξεπερνά τα 2 ευρώ. Ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% της τελικής τιμής.
1: Αυτά από το Σταυρί το Μονεμβασιώτη σε παλιότερες είναι αλήθεια μεταδόσεις του, σε παλιότερα ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου. Αλλά όλοι εσείς που είστε τώρα στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας και τραβάτε τα πάνδυνα και με το κυκλοφοριακό που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, το 50 και παραπάνω της 100 από αυτά που δίνετε στο βενζινάδικο πηγαίνει κατευθείαν, όπως είπαμε, στα κρατικά ταμεία και το κάνει ό,τι γουστάρει ο Μητσοτάκης.
0: Το 2000 ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ αντιστοιχούσαν σε κάτι λιγότερο από 35 λεπτά το λίτρο. Και σήμερα φτάνουν τα 92 λεπτά το λίτρο, αύξηση 164%.
1: Και μετά σας στέει ο πόλεμος.
2: Οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, όταν στη Γαλλία και τη Γερμανία δεν ξεπερνά το 20%.
1: Σε Γερμανία και Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία που είπε, ο ΦΠΑ είναι χαμηλότερος.
2: Για ένα λίτρο βενζίνη που σήμερα κοστίζει 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, το σύνολο των φόρων φτάνει το 1 ευρώ και 7 λεπτά, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 60% του τελικού ποσού που πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Για να ξέρετε πού πηγαίνουν τα λεφτουδάκια σας.
3: Εάν θέλαμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας, το 2020 θα πληρώναμε 54,4 ευρώ. Σήμερα 92. Η επιβάρυνση είναι 37,6 ευρώ το γέμισμα ή 112,8 ευρώ το μήνα ή 1.353 ευρώ το χρόνο.

0: Αστρόμα, τη βενζίνη να έχει φτάσει μέσα στη στιγμή 2 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη και στα νησιά 2,70. Η απόλυτη λύση είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Αυτά έλεγε ο καλός μου φίλος ο Νίκος, όχι βέβαια εκφράζοντας τον ίδιο, αλλά σε ένα ρεπορτάζ που ακολούθησε μετά, όπου ο Μητσοτάκης έλεγε «Παιδιά, πάρτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα». Σαν εκείνο που είχε πει η Μαρία Αντουανέτα όταν της είχαν πει «Μα ο κόσμος είναι στους δρόμους, μεγαλειοτάτη του Παρισιού και όλων των άλλων μεγάλων πόλεων της Γαλλίας, του Εξαγώνου. Ο κόσμος μεγαλειοτάτη είναι στους δρόμους γιατί δεν έχει ψωμί να φάει». Και η Μαρία Αντουανέτα απάντησε «Εντάξει, αφού δεν έχουν ψωμί, γιατί δεν τρώνε πάντα σπάνι». Αφού λοιπόν δεν έχετε λεφτά να βάλετε βενζίνη στο ρεζερβουάρ, γιατί δεν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, να δώσετε 60-70 χιλιάρικα και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ελιά 43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Διαφημιστικό διάλειμμα στις 8.30, σε λίγο και πάλι μαζί σας.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
6: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή?
9: Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
10: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
11: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
10: Άλλαξα συνεργείο.
11: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
10: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
11: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
13: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240 27270.
14: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
15: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
15: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
14: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
15: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
14: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
15: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
16: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης βγαίνει από τις φυλακές Δομοκού τρεις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από χρυσαυγίτες. Δεκάδες οπαδοί του τον υποδέχονται σε ένα ακροδεξιό εθνικιστικό σόου που έχει στηθεί για να προαναγγείλει την κάθοδό του στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Βλέπω στη τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός.
0: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε νέο σχέδιο του Ηλία Κασιδιάρη παραμένει το ισχύον νομικό πλαίσιο και ο έλεγχος του Αρείου Πάγου.
2: Δεν μπορεί να συμμετέχει ούτε σε συνδυασμό κομμάτων, ούτε σε ένα κόμμα μόνο, είτε ως ανεξάρτητος υποψήφιος, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα ίσο με την ποινή που το επιβλήθηκε.
0: Η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη υποστηρίζει ότι έχει βρεθεί η νομική φόρμουλα για να κατέβει ο Κασιδιάρης στις εκλογές, όχι με δικό του κόμμα, αλλά με ένα υφιστάμενο μη κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, στο οποίο, όπως είπε, θα βρίσκονται εν ενεργία ανεξάρτητοι βουλευτές, προερχόμενοι είτε από τους Σπαρτιάτες είτε από το κόμμα Νίκη.
3: Δεν είναι δυνατόν μία υποψηφιότητα μεμονωμένη σε ψηφοδέλτια τα οποία θα αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι σέβονται τις δημοκρατικές και κοινοβουλευτικές αρχές να δημιουργήσει πρόβλημα και να κοπεί ένα κόμμα για έναν και μοναδικό υποψήφιο.
4: Για πάμε να δούμε τώρα τι λέει η Δημογλίδου για Γάκα και Θεοδωρόπουλο.
5: Είναι ότι καταφέραμε να παραδώσουμε δύο εκθέσεις, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών δηλαδή, στην αρμόδια ανακριτική αρχή πριν την απολογία των δύο κατηγορούμενων, καθώς ουσιαστικά μέσα σε αυτές τις δύο εκθέσεις υπάρχουν στοιχεία και προσπάθειες απόκρυψης σημαντικών στοιχείων από την πλευρά των κατηγορούμενων, αλλά και αποκρυπτογράφηση από την πλευρά μας της λειτουργίας του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία.
4: Ναι.
5: Με συγκεκριμένες ενδείξεις, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αποδεικνύει ότι τελικά υπήρχαν συγκεκριμένα δεδομένα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος με αυτόν τον άνθρωπο, ναι, συνδεδεμένο σε αυτό.
6: Επειδή είπατε για το απόρριτο, διαβάσαμε ότι υπάρχει περίπτωση η φωτογραφία να στάλθηκε αλλού, οπότε αναμένουμε να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο. Δηλαδή, η γιατρός, το λαθός να την κάνει γιατρό, η γιατρός ότι έστελνε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κάπου αλλού. Άρα, εσείς αναμένετε από τα στοιχεία τα οποία θα έρθουν στα χέρια σας, τα αποτελέσματα, να έχουμε και άλλα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται στην υπόθεση.
5: Υπάρχει ήδη η ένδειξη ότι κάπου έχει αποστολή αυτό το υλικό που είχε διαγραφεί. Αυτό ουσιαστικά περιμένουμε από την άσκηση τηλεφωνικού απορρίτου. Ναι. Πού έχει γίνει αυτή η αποστολή, με ποιο πρόσωπο επικοινώνησε είτε γραπτά, καθώς η άρση αφορά και τα γραπτά μηνύματα αλλά και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Μπορούμε όμως να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με την άρση τι είδους επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν από την πλευρά των δύο κατηγορούμενων το επίμαχο χρονικό διάστημα.

0: Ο Χαράλαμπος Λυκούδης που σας λέγαμε προηγουμένως, ο δικηγόρος του Μαζονάκη, ζωντανά τώρα στον Αντένα, στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο Χιώτη, για να ακούσουμε τι λέει.
1: Επέμειναν στο αρχικό τους αφήγημα. Νομίζω ότι η στάση τους αυτή είναι προκλητική.
2: Ότι δηλαδή δεν έκαναν κάτι κακό.
1: Ναι, είναι εξοργιστική, ναι. Και είναι και αυτοκτονική δικαστικά.
3: Πράγματι, και εμάς μας προκαλεί ενδιαφέρον πώς η γιατρός...
1: Όταν έχεις τέτοιο καταιγισμό στοιχείων και στοιχείων που είναι και σε εξέλιξη, που έρχονται δηλαδή κι άλλα, και να επιμένεις στο αφήγημα ότι...
3: Ναι, ενώ έχουν γνώση ότι έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις που αποδεικνύονται οι αντιφάσεις τους από ψηφιακά πιστήρια.
1: Είναι εξοργιστικές και προκλητικές.
3: Ναι, να λέει ακόμα και χθες τα μεσάνυχτα η γιατρός.
1: Σας ακούω.
3: Μας ακούτε τώρα.
2: Θα το διορθώσουμε, κύριε.
0: Την ίδια ώρα το ρεπορτάζ λέει ότι ο Θεοδωρόπουλος παραμένει, λέει, στη Γαδά μέχρι να βγει το φυλακιστήριό του. Τώρα η Γάκα μεταφέρθηκε στη Κυψέλη, δεν είναι γνωστό ακόμα. Μια λοιπόν που μιλάμε για φυλακές, οι φυλακές στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε τη συνέχεια του ρεπορτάζ που σας μεταδίδαμε, αυτή τη φορά όχι για τη φυλάκιση αλλά για την αποφυλάκιση του Κασιδιάρη.
4: Το μόνο παράθυρο που αφήνουν κάποιοι συνταγματολόγοι είναι η κάθοδός του ως μεμονωμένου ανεξάρτητου υποψηφίου εκτός κομματικού συνδυασμού, από τη στιγμή που η καταδικαστική απόφαση δεν είναι αμετάκλητη.
5: Ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής. Αλλά προκειμένου να εκλεγεί κάποιος βουλευτής, έστω και ως ανεξάρτητος, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων πανελλαδικά.
4: Στο προσκήνιο έρχεται και πάλι η υπόθεση των Σπαρτιατών και το σενάριο ενός πολιτικού φορέα με διαφορετικό πρόσωπο στην Προεδρία, το οποίο όμως προσκρούει στην έννοια της πραγματικής ηγεσίας.
6: Το αν λοιπόν ένα κόμμα με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα ακόμα.
2: Ωραία.
6: Αποφασίζει η δικαιοσύνη.
7: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως υποκρυπτόμενος επικεφαλής κόμματος.
0: Ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα ασχολείται με τον Κασιδιάρη και πώς ο Κασιδιάρης δεν θα μπει στη Βουλή. Όχι επειδή δεν θα τον ψηφίσει ο κόσμος, αλλά επειδή δεν θα αφήσουν τον Κασιδιάρη να είναι υποψήφιος. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα που λέει ο κύριος Λυκούδης, ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονάκη.
1: Και θα υπάρχει πολύ καλύτερη εξέλιξη. Ακριβώς, και θα υπάρχει μια καλύτερη εξέλιξη.
2: Τι είναι αυτό που βάρει τον Λυκούδη για να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο?
1: Ακούστε, εγώ δεν είμαι από τους δικηγόρους που παίρνει αυτό το λόγο. Νομίζω ότι η απόφαση που πήραν ο κύριος Ανακριτής και ο κύριος Εγγελέας στηρίχθηκε όχι μόνο στο δικό μου υπόμνημα, αλλά στο καταιγισμό των στοιχείων που προέκυψαν, και θα πρέπει να συγχαρώ και την ελληνική αστυνομία, αλλά και την εισαγγελία που προείσταται των ερευνών, όπου όλο το Σαββατοκύριακο δεν σταμάτησαν να συνεχίζονται οι έρευνες στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να προκύψουν τα στοιχεία αυτά που οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας.
2: Τώρα, γιατί ζητάτε...
3: Πας αυτό που επιτρέπεις μια ερώτηση. Επειδή έχετε γνώση της εξέλιξης της δικογραφίας που συνεχίζεται, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να μας αποκαλύψετε στοιχεία αυτή.
0: Άρε Βασίλη, τέλος πάντων.

0: Ο Γλύκας, ο Γιάννης ο δικηγόρος, μιλάει τώρα στο Open. Με χρυσόβια, λέει, αντιμετωπίζουν αν καταδικαστούν οι δύο γιατροί. Για βάλε να ακούσουμε.
1: Έτσι, δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Ναι, ναι.
1: Αν υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση σε έναν επόμενο κοντινό έλεγχο, καταλαβαίνετε ότι είναι κατακριτέο και ερευνητήριο.
3: Αλλά δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.
1: Αλλά δεν ξέρω.
2: Όχι, μην το λέτε.
1: Αλλά δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Αν κάνει κανείς τον σχετισμό, που είναι αδόκιμος ο σχετισμός, γιατί μίλησα πριν για αυτό που περιέγραψε η κυρία.
0: Αντιλαμβάνεστε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι η υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη, του αδόκιτου αυτού γεγονότος, και παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος έγινε και εξόδιος ακολουθία, αναπάβεται στο τρίτο νεκροταφείο. Παρ' όλα αυτά, το τι έγινε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου φαίνεται θα απασχολεί για πολύ καιρό την επικαιρότητα, αφού αγγίζει και ευαίσθητες χορδές της ελληνικής κοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα επειδή όλοι αυτοί οι ιδιωτικοί ιατρικοί με οποιαδήποτε μορφή φαίνεται ότι όχι μόνο κάνει τεράστιους τζίρους με ανάλογα κέρδη, αλλά όπως είναι άλλωστε και συσχετιζόμενο, προσελκύει όλο και περισσότερους ασθενείς ή πελάτες, όπως θέλετε πείτε τους, ακριβώς λόγω των αδυναμιών του δημόσιου συστήματος υγείας.

0: αυτό το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες.
2: Η μεγάλη γκάφα του Μαρινάκη. Εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο του πολιτικού ρεπορτάζ, όχι μόνο διότι ξεσηκώθηκε η αντιπολίτευση, αλλά ξεσηκώθηκαν και μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία.
3: Άναψε για τα καλά η συζήτηση εντός της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη που έγινε με το βλέμμα στις κάλπες.
0: Εγώ εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει εν προκειμένου στο βόρειο τομέα να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά.
3: Η πρόταση Μαρινάκη προκαλεί σχισμή εντός της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς διαφώνησαν η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και οι βουλευτές Τέλειος Πέτσας, Γιάννης Οικονόμου και Γιάννης Παπάς. Αντίθετα, υποστηρικτικοί ήταν ο Μάκης Βορύδης, ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κερανάκης.
4: Εγώ πιστεύω ότι το σκεπτικό. Ότι πρέπει να συνεχίσουμε στη λογική επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας.
5: Τελικά. Όρους και προϋποθέσεις, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν μπορώ να σας πω εύκολα αν είμαι υπέρ, γιατί έχει αρκετές από κάτω υποπαραμέτρους.
3: Το Πασόκ επιμένει ότι η θέση του Παύλου Μαρινάκη είναι κυβερνητική και όχι προσωπική. Ενώ από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει ανάλογη πρόταση. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το Πασόκ προτείνει
6: επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων. Αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές.
7: Επειδή κάνετε εσείς κριτική εκπροσωπώντας το Πασόκ, να θυμηθούμε τι έχει πει το Πασόκ για το συγκεκριμένο θέμα. Να σας το θυμίσω.
8: Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, ενώ το Πασόκ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους, ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
3: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
9: Αυτές τις εισφορές σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία.
10: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας. Όλες που δεν δουλέψατε δεν θα αποφασίζετε για τους Έλληνες.
11: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
3: Καυγάς προέκυψε και λόγω μιας δήλωσης του βουλευτή του Πασόκ Απόστολου Πάνα που δεν απέκλεισε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
13: Είναι πλέον φανερό ότι το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα.
6: Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης.
3: Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης.

0: ακτινητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Χορηγός εκπομπής.
11: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
12: Πρωινή καρφίτσα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Βροχερή.
2: Τι...
1: Γίναμε Λόντον.
2: Πού είμαι.
0: Αγγλία θα λες.
1: Αγγλετέρα.
0: Μεγάλη Βρετανία θα λες.
1: Καλύτερο.
0: Μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο θα λες.
2: Your hands off my stack. New car, caviar.
0: 9 και 3 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στους 94 και 8. Εδώ στο κανάλι ένα Καλαμάτας.
2: Get on with your work.
0: Μόλις ξεκίνησε η καθημερινή σας εκπομπή, πρωινή καρφίτσα, 16 Σεπτεμβρίου, φθινοπορεινή ημέρα στην πόλη, για να μην πω στον νομό, για να μην πω στην Πελοπόννησο, για να μην πω στη μισή Ελλάδα και βάλε. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, ψυχρούλα που λέμε. Αλλά μέχρι στιγμής όλα κυλούν ομαλά. We don't need no education. Μαζί μας το πρώτο ημίωρο είναι το βιβλιοχαρτοπωλείο Βιβλιοπολής. Το βιβλιοπωλείο που θα καλύψει τις ανάγκες όλων όσων μπαίνουν σε μια νέα σχολική χρονιά, σπουδαστική χρονιά, εκπαιδευτική γενικώς χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για καλή εκπομπή. Ανταποδίδω καλή εργασία σε όλους όσους μας ακούν, εργάζονται, μετακινούνται, ταξιδεύουν. Όλοι να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Βιβλιοχαρτοπωλείο Βιβλιοπολής λοιπόν. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας. Για τους μαθητές όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ αλλά και σχολικά βοηθήματα και σχολικά είδη όπως τετράδια, στυλό, μολύβια και λοιπά και λοιπά, σακίδια, ξενόγλωσσα βιβλία. Σε εξαιρετικές τιμές, σε πολλά είδη υπάρχουν μοναδικές προσφορές. Και όλα αυτά νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης ή στο www.βιβλιοπολής.gr. Οι κάτοχοι κουπονιών ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ μπορούν να τα εξαργυρώσουν κάνοντας τις αγορές τους από το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Με συνεχές ωράριο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καθημερινά εκεί τα κορίτσια φροντίζουν επιμέλως τις ανάγκες μας. Μαζί μας, Αγγελέ.
1: Μαζί μας επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2721-092-500. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media του σταθμού κανάλι Ένα Καλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, Facebook και TikTok, και μπορείτε να μας ακούσετε ιντερνετικά σε όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια.
0: Αρέσει όταν το στόμα σου πάει έτσι.
1: Είδατε, με μία ανάσα.
0: Με μία. Και πάμε να μπούμε στα θέματα τα σημαντικότερα της ημέρας. Πού δεν θα ξεκινήσω από την Καλαμάτα, θα τα πούμε σε λίγο. Πρώτον έχουμε... τη συνεδρίαση τη φθινοπορεινή μετά την 27η Ιουλίου. Για την αναθεώρηση του συντάγματος στη Βουλή. Προβλέπεται διαξυφισμός μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Μουσική σημαντικότερη αντιπαράθεση θα προκληθεί, γιατί συνέβη και στην προηγούμενη, για τις αλλαγές σε 33 άρθρα του συντάγματος που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
3: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code?
0: Δεύτερο θέμα της επικαιρότητας, πολύ σημαντικό.
3: Poems, everybody!
0: Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί του Κολονακίου που θεωρούνται υπεύθυνοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μάλιστα, ο γιατρός απείλησε με απεργία πείνας μόλις άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου.
2: Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is...
0: Θα βγει και από πάνω το δικό μου σχόλιο. Τρίτο πολύ σημαντικό θέμα, η αποφυλάκηση, και ένα από τα σημαντικότερα, η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη

ο οποίος έκανε δηλώσεις ότι θα επανέλθει. Στο πολιτικό προσκήνιο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μέχρι το 2033, που ολοκληρώνεται ουσιαστικά η λήξη των ετών που καταδίκης του. Διότι η αποφυλάκηση μπορεί να οφείλεται και να είναι νωρίτερα λόγω καλής συμπεριφοράς, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Όμως το πλήρωμα του χρόνου για την ποινή του είναι το 2033.

Όσον αφορά τον Ηλία Κασιδιάρη, καθαριστικό, ας πούμε, καθοριστικό φίλτρο είναι ο Άριος Πάγος. Και στην κυβέρνηση δεν σκοπεύουν κάθε φορά, όπως δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη, που ο κύριος Κασιδιάρης εμφανίζεται, να δημιουργούν και μία νέα νομοθετική παρέμβαση.

0: αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση υπάρχει συναγερμός με βασικό θέμα την ενεργειακή θύελλα και την προσπάθεια να βρεθούν μέτρα στήριξης μετά το ράλι στις τιμές πετρελαίου και εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Mm-hmm. Προεκλογικού θα έλεγα μάλιστα, το οποίο θα καθορίσει αρκετά την πορεία της κυβέρνησης. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και κρίσιμη ομιλία της Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν.
1: Όταν είναι για την Ούρσουλα, στέκεσαι προσοχή.
0: Διότι θα μιλήσει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Να πάμε λίγο στα τοπικά και μετά θα επανέλθουμε σε πανελλαδικά και παγκόσμια. Λοιπόν, πάμε σε τοπικό επίπεδο να πούμε κάποιες ειδήσεις οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συνελήφθησαν ανήλικοι για ναρκωτικά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εντείνεται παρά μειώνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Δυστυχώς είναι σύνηθες το φαινόμενο πλέον.
0: Σύλληψη είχαμε επίσης και για καλλιέργεια ναρκωτικών, κάναβη συγκεκριμένα, που πραγματοποιούσε στο χτήμα του ένας κύριος.

αύξηση στην ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου. Τζάνε Καλαμάκη. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ το έργο. Είναι πολλά τα λεφτά και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η αύξηση αυτή των 14,900 κάτι μπλα μπλα μπλα εκατομμυρίων ευρώ. Είναι της τάξης του 15% σε ποσοστό. Και αν σκεφτούμε ότι αλλάζουν όλα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ακρίβεια, νομίζω πως θα αυξηθεί. Προκειμένου και να ολοκληρωθεί, έτσι.

0: Ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει εδώ η τοπική εφημερίδα Θάρρος και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Καλαμάτας έχουμε την μείωση του προσωπικού, διότι 4 υπάλληλοι μετακινούνται σε άλλες ΔΕΙΑ όπου έχουν και το δικαίωμα. Να. Και έτσι μένει με έλλειψεις η ΔΕΙΑ Καλαμάτας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Καλό είναι να υπάρξει μια διαφοροποίηση στον τρόπο που προσλαμβάνονται. Όπως δηλώνει και πολύ ορθά δηλώνει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κύριος Καραγιάννης. Να προσλαμβάνονται ντόπιοι υπάλληλοι, ανάλογα με τη ΔΕΙΑ, στην οποία υποβάλλουν στο διαγωνισμό την πρόσληψή τους και όχι από όλη την Ελλάδα, που φυσικό και επόμενο είναι. Με το μισθό ενός υπαλλήλου να έρθει σε μια πόλη που μπορεί να είναι 600 χιλιόμετρα μακριά σου, να πρέπει να νοικιάσεις σπίτι, με τα ενίκια στο Θεό και με τη ζωή να έχει φτάσει και την καθημερινότητα σε τόσο υψηλό κόστος, λογικό είναι ότι θα θέλεις να φύγεις και να επιστρέψεις στην πόλη σου. Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! Θέλεις να μας πεις εσύ κάτι? Είχαμε μία συνεδρίαση χθες.
1: Ναι, είχαμε συνεδρίαση της πολιτικής προστασίας περιφέρειας Πελοποννήσου για την περιοχή της Μεσσηνίας.
0: Ναι.
1: Υπό την προεδρία του κυρίου Αδαμόπουλου, του αντιπεριφερειάρχη. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως η αντιπυρική περίοδος που τελειώνει σε λίγο καιρό, κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι αρχηγοί των σωμάτων πυροσβεστικής αστυνομίας και τα τμήματα στρατού που βοηθούν την πολιτική προστασία δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να προστρέξουν αν χρειαστεί, εάν κριθεί αναγκαίο. Και είχαμε την ανακοίνωση ενός πακέτου 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διαθέσει η περιφέρεια Πελοποννήσου για τα ρέματα σε ολόκληρη την περιφέρεια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν, θα τα πάρουμε από το πακέτο Πελοπόννησος 2027 που έχει ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Και θα μπουν κάμερες σε ρέματα, σε ποτάμια, για να υπάρχει μια live μετάδοση, ζωντανή μετάδοση της κατάστασης σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων. Επίσης, η περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώθηκε χθες ότι θα δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας
0: σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Ναι.
1: Ανάλογα με τα κριτήρια βέβαια θα δοθούν και τα χρήματα. Η περιφέρεια έχει υπολογίσει γύρω στα 1000 άτομα, 1000 παιδιά να λάβουν βοήθεια.
0: Ανανομώ 1000 παιδιά.
1: Όχι,
0: στο σύνολο,
1: στο σύνολο της περιφέρειας.
0: Της περιφέρειας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο.
1: Για τα ρέματα του Νέδοντα, στην συζήτηση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ, έγινε επίσης μια αναφορά ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τα ρήγματα που έχουν προκληθεί στην κήτη του ποταμού και θα δουν μέσα σε 1-1,5 μήνα την πορεία αν θα δημιουργηθούν νέα ή θα σταματήσει και θα δράσουν ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες.
0: Α, αρκεί να μην είναι αργά. Λοιπόν, και βέβαια, τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο, νομίζω σήμερα, τι είναι σήμερα, είναι Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, mm-hmm, τη συνεδρία το μεσημέρι του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Βεβαίως, μία η ώρα.
0: Έχουν κατατεθεί τα θέματα, mm-hmm, από την αντιπολίτευση, από την μειοψηφία. Και περιμένουμε να απαντήσει η Δημοτική Αρχή, λοιπόν. Αφορά το διάστημα Μάιος έως και Αύγουστος και έχει αρκετά έτσι ενδιαφέρον να δούμε τις απαντήσεις σε διάφορα θέματα σημαντικά που έχουν κατατεθεί από την πλευρά της μειοψηφίας. Μπορείτε να τη δείτε, να την παρακολουθήσετε και διαδικτυακά τη συνεδρίαση στο site του Δήμου. Αλλά μπορείτε να παρακολουθήσετε και στο Ιστορικό Δημαρχείο.
1: Live μετάδοση.
0: Live μετά. Διαζώσεις λέγεται αυτό.
1: Διαζώσεις.
0: Live είναι και από το...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις... Διότι οι Χούθοι ισχυρίζονται ότι κατέριψαν F-15 της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι μια εξέλιξη μάλλον αρνητική.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πριν ένα εξάμηνο μας είχε πει ότι το θέμα με τους Χούθοι είχε τελειώσει. Ότι είχαν έρθει σε συμφωνία.
0: Ο Τραμπ το είπε. Οι Χούθοι το είπαν.
1: Οι Χούθοι. Φαίνεται ότι αυτό το εξάμηνο προετοιμάστηκαν πλήρως.
0: Ακριβώς.
1: Πήραν τα πυρομαχικά τους από τη μαύρη αγορά.
0: Ακριβώς.
1: Ετοιμάστηκαν και τώρα έχουν κλείσει ουσιαστικά το στενό του Σουέζ. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα. Mm-hmm. Και η Σαουδική Αραβία έχει πετρελαιοπηγές με τη Σάουντι Αράμκο χτυπημένες, mm-hmm, από το Ιράν. Ο μεγάλος αγωγός που ένωνε βόρειο με δυτικό, τη βόρεια με τη δυτική Σαουδική Αραβία, δηλαδή με τα λιμάνια, έχει διαλυθεί από, mm-hmm, τις επιθέσεις των Χούθη και του Ιράν. Σαουδικό πλοίο, σαουδαραβικό πλοίο δεν μπορεί να βγει στη θάλασσα, οπότε ούτε η Σαουδική Αραβία μπορεί να βγάλει πετρέλαιο. Mm-hmm. Οπότε έχουμε Ιράκ, Ιράν, Σαουδική Αραβία, και όλες οι πετρελαιομοναρχίες του Περσικού κόλπου να μην μπορούν να βγάλουν πετρέλαιο. Οπότε η τιμή πώς από τα 60 λεπτά εκτοξεύεται στα 2,5 ευρώ. Άμα έχουμε τέτοιο αποκλεισμό στα πετρελαϊκά αποθέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά μας έχει δώσει υπόσχεση ο πρόεδρος. Μην αγχώνεστε, λέει, μέχρι το Νοέμβριο θα τα έχω τελειώσει όλα. Και με Ιράν και με Χούθη και με Σαουδική Αραβία και Ρωσία, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι τώρα, ποιος από τους δύο είναι πιο επικίνδυνος, ο Τραμπ ή η Χούθη?
0: Ο Φιντάν, ο οποίος, mm-hmm, παρόλο που επισκέπτεται το Αζερμπαϊτζάν, μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, το πρώτο θέμα το οποίο τον απασχολεί και με το θέμα το οποίο ασχολείται είναι τα ελληνοτουρκικά. Αλλή και ειδικά μόνο το Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Συνεχίζει να μιλάει και να επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα της Τουρκίας για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Ο κύριος Φιντάν.
1: Ναι.
0: Τονίζοντας χαρακτηριστικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει. Η στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς για εμάς αποτελεί απειλή. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα κινείται κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Mm. Τώρα, ή καλά τα λέει ο Φιντάν και κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Περίμενε τώρα, γιατί εδώ τίθεται τέτοιο θέμα. Ή έχει κόψει αλυσίδα και θέλει να παραμείνει στη θεσούλα του και στις επερχόμενες εκλογές. Δεν το ξέρω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το μαξί μου έχει λάβει γνώση για την παραίτηση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Σε έστειλα.

0: Το ζητούμενο, είναι, το ζητούμενο είναι ότι δεν έχει διευκρινίσει αν αποσύρεται από το Υπουργείο ή από την κυβέρνηση.
1: Ναι. Και εγώ εδώ πέρα γκουγκλάρω Τουρνάς και μου βγάζει τον Κώστα Τουρνά, τον τραγουδοποιώ.
0: Καλά σου κάνει, πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
15: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
14: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
15: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
14: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
15: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
16: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
17: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
16: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
17: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
16: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
17: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
16: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
18: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
19: Και ακριβώς σας περιμένουμε στις 23 όμως του μήνα, όπου θα επιστρέψει όλο το team. Εκεί στο Κώστα, ανανεωμένο, ξεκούραστο. Προκειμένου να μας ετοιμάσει και να μας προσφέρει εκ νέου για μια νέα χρονιά, για μια νέα σεζόν λειτουργίας, όλα του τα καλούδια. Μια μικρή υπομονή λοιπόν θα κάνουμε όλοι. Και στις 23 θα είμαστε και πάλι εκεί στην οικία Μπουρνιά να απολαύσουμε μεσσηνιακά εξαιρετικά φαγητά. Βρήκες, παιδί μου, τον επίμαχο τουρνά ή έμεινε στον Κώστα?
20: Το βρήκα.
19: Εντάξει.
20: Τώρα μισό λεπτό, γιατί ανατριχιάζω, όπως λέει το άρθρο.
19: Ναι.
20: Άρθρο.
19: Ναι.
20: Ανατριχύλα από το νέο drone καμικάζι που έρχεται στην Ελλάδα. Μπήκα κι εγώ να ανατριχιάσω, να δω τι γίνεται.
19: Ναι.
20: Εντάξει, λέει, δεν θα έρθει τώρα, θα έρθει το 2029.
19: Να σου πω κάτι, δεν σου έχω πει χίλιες φορές ότι θα προσέχεις τους παραπλανητικούς τίτλους.
20: Μην για να ανατριχιάσω.

Λοιπόν, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες, ούτως ώστε εάν έχετε, αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα, να μπορέσετε να κάνετε την αίτησή σας.

0: καλά τα πήγαμε χθες πάντως. Πολύ καλά στο βόλεϊ. Κερδίσαμε με 3-1. Τη Σουηδία. Αμέ.
1: Ήμασταν πολύ καλοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Γιατρών Ελλάδος, μετά το περιστατικό με τους ιατρούς στο Κολωνάκι, δήλωσε πως πρέπει να τεθούν κανόνες για το ποιες ειδικότητες κάνουν ιατρικές πράξεις. Μαρία Καριστιανού, δεν ήρθαμε για να φύγουμε, δηλώνει η κυρία Καριστιανού από την Πάτρα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, δηλώνοντας παρούσα και με κανένα άγχος όσον αφορά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Επίσης δήλωσε πως δεν θα συνεργαστεί και δεν έχει πρόθεση να συνεργαστεί με συστημικά κόμματα. Είχαμε τη συνάντηση Πιερακάκη με Μέρτς και τον κυριούλη που σπάμε τη γλώσσα μας. Κλίνγκμπάιλ.
1: Κλίνγκλουγκλου.
0: Όχι, είναι Κλίνγκμπάιλ.
1: Κλίνγκμπάιλ.
0: Οι μεταρρυθμίσεις και τα αποτελέσματα, η καλύτερη απάντηση στο λαϊκισμό. Για ποιο λαϊκισμό μιλάει ακριβώς?
1: Για ποιον χτυπάνε οι καμπάνες?
0: Ε?
1: Έλα μου, ναι.
0: Για ποιο λαϊκισμό?
1: Ε, γιατί η Γερμανία λέει για το AfD.
0: Αλήθεια,
1: για την Ελλάδα θα λέει Ελλάς, Πασόκ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα του πώς θα βγάζουν οι πολίτες κάθε μέρα εις πέρας τους άγγιξε?
1: Ξέρω.
0: Μάλλον όχι. Πάντως προβλήματα υπάρχουν και στη ισχυρή Γερμανία. Οικονομικά εννοώ. Και πολιτικά εννοώ.
1: Συνήθως είναι αλληλένδετα τα οικονομικά με τα πολιτικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν σου λέει ότι η Mercedes κλείνει.
0: Η Volkswagen έχει κλείσει.
1: Και
0: έχει
1: η Volkswagen
0: έχει απολύσει.
1: Αυτός ο κόσμος που μένει εκτός δουλειάς,
0: ναι,
1: δεν θα στραφεί στην ακροδεξιά ή και στην ακροαριστερά, ποτέ δεν ξέρεις που θα ακουστεί.
0: Μάλιστα. Υποψήφιος στην Αλφα, με συγχωρείτε, Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης.
1: Μετά από συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack.
0: Ο κύριος Μαρινάκης έκανε δήλωση για τη δήλωση Πάνα περί συνεργασίας με Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, είπε, έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Ο Μπομπό.
2: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one acre.
1: Πάντως έβγαλε ανακοίνωση και η κυρία Ελετινοπούλου και είπε: με κατηγορείτε ότι είμαι δορυφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο. Και η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας της.
0: Μάλιστα.
1: Από το Ευρωκοινοβούλιο. Και θα έχουμε τώρα μια υπόθεση στα ελληνικά δικαστήρια. Γιατί ο κύριος Μπογδάνος είχε κάνει μια καταγγελία για την κυρία Λατινοπούλου ότι οι 200 υπογραφές που είχε συλλέξει για τη δημιουργία της φωνής λογικής ήταν πλαστές.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα πάμε
0: βουρ. Πάμε βουρ. Λοιπόν, έχουμε την παρουσία του κυρίου Σταν Γκρίνμπεργκ, του γνωστού επικοινωνιολόγου Αμερικανού, συμβουλάτορα του Πρωθυπουργού, όπου σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr, όλοι γνωρίζουμε που είναι φύλλα πολιτικά προσκύμενο το συγκεκριμένο. Ο Αμερικανός σύμβουλος του Πρωθυπουργού έχει ήδη κάνει την εισήγησή του στο δρόμο προς τις εκλογές, συμβουλεύοντας τον Πρωθυπουργό, όπως λέει πάντα η στήλη Big Mouth, να τον προτρέπει να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη μερίδα των ψηφοφόρων, οι οποίοι αποστασιοποιήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από τις εκλογές του 23. Λογικό, το βρίσκω. Ουσιαστικά και κυριολεκτικά λέει στον Κυριάκο Μητσοτάκη να εστιάσει στο 15% που πήρε αποστάσεις από το κυβερνών κόμμα, είτε για να δείξει την ενόχλησή του για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ακρίβεια λέγεται, φίλε Σταν. Ακρίβεια λέγεται ο άλλος λόγος. Μη φοβάσαι να το πεις.
1: Αλλά ξέρετε ποιο μέρος.
0: Εσύ που πληρώνεσαι αδρά. Αδρά. Αδρά όμως.
1: 30.000 το μήνα. Είχε βγει ο μισθός του στη δημοσιότητα.
0: Έτσι.
1: Και μετά λέμε γιατί τα χρέη των κομμάτων φτάνουν στο Θεό.
0: Λοιπόν, είπες.
1: Μπηχτή. Εγώ το πω.
0: Ναι.
1: Σαν τη Θεοπούλα στο παραπέντε.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης εχθές δήλωσε πως το ελληνικό χρηματιστήριο έχει γυρίσει σελίδα και ότι η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές. Μάλιστα. Είχαμε φυσικά την παρουσία βίας στη Θεσσαλονίκη, όπου ανήλικοι χτύπησαν το συμμαθητή τους έξω από το σχολείο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο.
1: Πρώτη μέρα κιόλας που τα βρήκανε.
0: Δηλαδή
1: τα
0: τώρα εγώ τι να πω, δεν θα πω κάτι άλλο. Θέλεις να πεις κάτι εσύ? Δεν ξεκινάει καλά η νέα σχολική χρονιά. Αυτό θα πω μονάχα όταν η ειδησιογραφία δίνει τέτοια γεγονότα.
1: Κοιτάξτε, πάντως εμείς όταν πηγαίναμε πρώτη μέρα στο σχολείο τσακωνόμασταν ποιος έχει κάνει τα περισσότερα μπάνια. Στη δική μου εποχή. Ναι. Πριν μία δεκαετία. Τώρα δεν ξέρω γιατί τα παιδιά τσακώνονται για άλλους λόγους. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε, είμαι μακριά από αυτή τη γενιά. Και χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς. Παρακαλώ.
1: Έβλεπα το πρωί ότι ένας Ρώσος, λέει, επιχειρηματίας πλήρωσε το γάμο του γιου του Τραμπ. Το γαμήλιο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, ο Ρώσος αυτός επιχειρηματίας έχει στενές επαφές με το Κρεμλίνο.
0: Ναι.
1: Οπότε λέτε.
0: Τι?
1: Ότι κάνανε καμιά συμφωνία στην Αλάσκα τύπου δώσε μου άλλους 3 μήνες στο μέτωπο να σου πληρώσω το γάμο του γιου σου.
0: Έχουμε ένα πολύ αυστηρό μήνυμα Vance για τη Μέση Ανατολή, ότι η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορεί να υποτάσσεται στο Ισραήλ. Έχει ξεκινήσει μια περίεργη κόντρα, η οποία όμως διατηρείται σε χαμηλούς τόνους ακόμη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
1: Και σχεδόν όλο το πολιτικό σύστημα της Αμερικής πλέον έχει στραφεί εναντίον του εβραϊκού μπλοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ωστόσο, δεν υπάρχει στο τραπέζι αλλαγή στάση στη Μέση Ανατολή. Ε?
1: Όχι καλά.
0: Έτσι.
1: Είναι σαν τον πόλεμο του Βιετνάμ. Πώς λέγανε επί δύο δεκαετίες πρέπει να φύγουμε, όχι να μείνουμε. Όχι να φύγουμε, όχι να μείνουμε. Έτσι θα γίνει και το Ιράν.

0: Υπάρχει μία άλλη μία ανησυχία στους κυβερνητικούς κόλπους όσον αφορά τη διεξαγωγή των εκλογών, η οποία φαίνεται πως έρχεται τάχιστα και δεν είναι άλλη από την ακρίβεια που πολλοί από αυτούς θέτουν θέμα πρόωρων εκλογών πριν τα Χριστούγεννα και πριν το σαρωτικό κύμα της ακρίβειας που θα έρθει λόγω της αύξησης κόστους σε πάσης φύσεως ενέργεια και φοβούνται μήπως συνεπάρει στην κατρακύλα και τα ποσοστά της κυβέρνησης στις επερχόμενες εκλογές.
1: Δηλαδή μπορεί να έχουμε εκλογές?
0: Κάποια κυβερνητικά στελέχη αφήνουν αυτές τις φήμες και ανησυχίες.
1: Ναι.
0: Διότι είναι πρόβλημα.

0: είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση, το νέο κύμα. Γι' αυτό και είπα εξ αρχής, ξεκινώντας την εκπομπή, ότι υπάρχει μία κατάσταση πανικού για μέτρα στήριξης των πολιτών σε αυτό που έρχεται. Εάν δεν προλάβουμε ουσιαστικά, είναι σαν να μας παίρνει και εμάς, σου λέει, η μπάλα της ακρίβειας προς τα κάτω. Λοιπόν, και έχουμε από την άλλη και κάτι υφυπουργούς να δηλώνουν και να στέλνουν τον κόσμο στα κάγκελα, όπως ο κύριος Ταχιάος, που ομολόγησε ότι δεν θα έμενε σε εκείνες τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν ραΐσματα από την διέλευση του μετρό κάτω από τα θεμέλια τους. Κατάλαβες τι είπε ο άνθρωπος?
1: Έχω νοικιάσει το εξοχικό μου στο Ντουμπάι και δεν μπορούμε να πάμε, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή,
0: εγώ λέω να πάμε μια βόλτα μέχρι το Παρίσι, τώρα που ο καιρός είναι καλός, αποχαιρετώντας εσένα και παραμένοντας εμείς εδώ να συνεχίσουμε το τρίτο και το τέταρτο ημίωρο.
1: Δεν το ξέναμε πατήσει, τον είδα.
0: Τον είδα. Στο τέταρτο ημίωρο. Γεια σου, Άγγελε. Ραντεβού αύριο το πρωί.
1: Bye,
0: καλά,
1: bye.
0: Ρεπορτάζ.

0: 27 21 083 953 957.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορηγία.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση λιανική χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 2-42-42.
9: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο.

0: Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά, τρίτο μέρος, πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ανά Καλαμάτας. Στους 94 και 8 είστε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρντά και φυσικά μαζί μας στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, διότι η ασφάλειά μας, ειδικά τώρα που ο καιρός αλλάζει και αλλάζει απότομα και βρέχει και η ολισθηρότητα στο οδόστρωμα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, εμείς πρέπει να έχουμε φροντίσει για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινήτου μας, διότι αναγκαζόμαστε να το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο. Επομένως, πρέπει να νιώθουμε την ασφάλεια που μπορεί να μας προσφέρουν οι άνθρωποι που το εμπιστευόμαστε. Και όλα αυτά γίνονται, ναι γίνονται, Νικολάου Πλαστήρα 32. Και αυτοί οι άνθρωποι, ναι, υπάρχουν και είναι στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, διότι υπάρχει ολοκληρωμένος έλεγχος για οποιαδήποτε ανάγκη στο αυτοκίνητό μας. Υπάρχει η τεχνογνωσία, η εμπειρία, υπάρχουν τα πιστοποιημένα και πασίγνωστα ανταλλακτικά και υπάρχει και η διάθεση για δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε Σοκράτη Σάμιο. Νικολάου Πλαστήρα 32 είναι στην πόλη της Καλαμάτας, σε ένα σύγχρονο και ολοκένουργιο χώρο, αλλά με την εμπειρία πολλών ετών. Για τρίτη μέρα, αφαντός ο Αλκέτ Ριζάη, με την κυρία Δημογλίδου να δηλώνει πως τον αναζητούμε σε όλη την Ελλάδα.

Μία έκθεση της Eurostat έχουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat, οι νέοι φεύγουν κατά μέσο όρο σε 26,3 χρόνια της ζωής τους. Η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες όπου οι νέοι παραμένουν για περισσότερο διάστημα στο σπίτι των γονιών τους. Η υψηλότερη όμως μέση ηλικία καταγράφεται στην Κροατία, όπου η αποχώρηση από το γονεϊκό σπίτι γίνεται στα 31 χρόνια, ενώ Ελλάδα και Σλοβακία ακολουθούν με 30. Στην Ισπανία και την Ιταλία η αντίστοιχη ηλικία είναι επίσης 30. Ενώ η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στη Βόρεια Ευρώπη. Στη Φινλανδία οι νέοι φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους κατά μέσο όρο στα 21,4 χρόνια. Στη Δανία στα 21,8. Ενώ στην Εστονία και τη Λιθουανία στα 22,7 χρόνια.

σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat για τη χώρα μας και το έτος 2024, πάνω από 80% των νέων ηλικίας 16 έως 29 ετών στην Ελλάδα παρέμεναν στο σπίτι των γονιών τους. Όπως και σε χώρες, όπως και στις χώρες, με συγχωρείτε, Κροατία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβακία, Πολωνία, Ιρλανδία, οι οποίοι επίσης ζουν με τους γονείς τους και συνεισφέρουν ή επωφελούνται από το εισόδημα του νοικοκυριού. Η έρευνα της Eurostat και τα αποτελέσματα επισημαίνουν πως η ηλικία αποχώρησης από το σπίτι των γονιών συνδέεται με παράγοντες όπως η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το κόστος στέγασης, επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Η οικονομική ανεξαρτησία και οι κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες κάθε χώρας. Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ ψηλά στην Ευρώπη ως προς το πόσο αργά οι νέοι δημιουργούν ανεξάρτητο νοικοκυριό. Και αυτό για μένα συνεπάγεται πόσο δύσκολο είναι αυτοί οι νέοι σε τόσο μεγάλη ηλικία να μπορέσουν μετά να δημιουργήσουν οικογένεια. Διότι είναι αλυσίδα όλα αυτά.

Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Εμάς, αλλά όχι μόνο εμάς. Τους ηγέτες των κρατών που συμμετέχουν σε όλο αυτό το τραγικό γεγονός που έχει διαρκέσει 4,5 ολόκληρα χρόνια. Και μιλάω για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος έχει ξεπεράσει σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1,3 εκατομμύρια νεκροί και τραυματίες. Απίστευτο στρατιωτικό κόστος στον εξοπλισμό, οικονομικές πληγές και καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές. Είναι ο απολογισμός αυτών των 4,5 χρόνων του πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Η εισβολή ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 και δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστευαν πως πολύ σύντομα θα έλυγε. Όμως έχουμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που... ακόμη κρατά σε αυτό τον πόλεμο.

δείχνοντας το μέγεθος ενός πολέμου που έχει μετατραπεί σε παρατεταμένη σύγκρουση εξάντλησης ανθρώπινου δυναμικού και στρατιωτικών πόρων, το οποίο συνεπάγεται και οικονομικού.

και γίνεται μια σύγκριση. Πολέμων οι οποίοι έχουν πολύ μικρότερη διάρκεια στο παρελθόν, όπως ο πρώτος παγκόσμιος, όπως ο πόλεμος της Κορέας. Και βλέπουμε εδώ έναν πόλεμο να έχει διάρκεια 4,5 ολόκληρα χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν όλοι αυτοί που είναι εμπλεκόμενοι να βάλουν ένα τέλος.

0: πες με αγάπη.
1: Εξαιρετική η Νατά, ναι, η Νατάσα Μποφίλιου, συγχωρήστε με, αλλά είχα απορροφηθεί από την ειδησεογραφία, η οποία μας λέει πως σήμερα το πρωί στον Άριο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης για την ανέρεση της καταδίκης του για τις δύο απόπειρες βιασμού. Ο ηθοποιός προσήλθε στο ανώτατο δικαστήριο. Προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του για την ανέρεση της απόφασης με την οποία είχε καταδικαστεί, με την υπεράσπισή του να επιδιώκει την ακύρωση της καταδικαστικής κρίσης. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η επίσκεψη, η διήμερη επίσκεψη εργασίας του στο Στρασβούργο, που πραγματοποιεί από εχθές ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, στο πλαίσιο της παρακολούθησης των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, με την οποία βρίσκεται και σε στενή συνεργασία για την προετοιμασία της Ελλάδας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, το οποίο θεωρείται και καθοριστικό, διότι δεν γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα. Των εθνικών εκλογών και ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα αναλάβει ή ποιο θα είναι το κόμμα το οποίο θα βρίσκεται στην πρωθυπουργία της χώρας και θα αναλάβει αυτή την προεδρία. Αυτά όσον αφορά αυτό το ημίωρο. Πάμε σε διαφημίσεις με ένα εξαιρετικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθενης, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθενης, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
9: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
9: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

Για να ξέρετε τι τρώτε, κυριολεκτικά πρέπει να επισκεφθείτε και να διαπιστώσετε οι ίδιοι τι σημαίνει Volcanoes Farm. Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας. Με εξαιρετικά κρέατα, μοναδικά κρεατοσκευάσματα, όλα δικής τους παρασκευής. Και επεξεργασίας. Αρκεί να σας πω ότι στο Volcanoes Farm μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε και να παραγγείλετε για τα γιορτινά σας τραπέζια, ό,τι θέλετε.

Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Είναι το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πρωινή καρφίτσα.

βρέθηκε βλήμα σε οικόπεδο, βλήμα εννοώ το πολεμικό βλήμα, σε οικόπεδο στα Χανιά. Πάει το μυαλό σας αλλού. Αποκλείστηκε η περιοχή σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων. Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η 18χρονη μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στα Χανιά.

και κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Οι διαγνώσεις αυτισμού και διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, το γνωστό ΔΕΠΗ, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η αύξηση αυτή μπορεί να σχετίζεται όχι μόνο με τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και την καλύτερη πρόσβαση σε αξιολόγηση, αλλά και με μία αλλαγή στο προφίλ των παιδιών που λαμβάνουν διάγνωση.

Υπάρχει μία αύξηση 86% μέσα σε μία δεκαετία. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Άρχους εξέτασαν περίπου 71.300 παιδιά που διαγνώστηκαν με αυτισμό ή ΔΕΠΗ μεταξύ 2012 και 2022. Μέσα σε μία δεκαετία ο ετήσιος αριθμός διαγνώσεων αυξήθηκε από 4.944 σε 9.179, δηλαδή 86% πάνω.

0: Σημαντικά ευρήματα, σημαντικές έρευνες. Και το άρθρο φυσικά δηλώνει πως η άμεση διάγνωση και η ανάλογη θεραπεία εντάσσουν αυτά τα παιδιά κανονικά και αλλάζουν τον τρόπο της ζωής τους. Αυτοκίνητο με τριμελή οικογένεια έπεσε σε γκρεμό στη Φωκίδα. Νεκρός ο 72χρονος οδηγός. Ανασύρθηκαν τραυματισμένες η σύζυγος και η κόρη του.
1: Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie.
0: Αυτή την ώρα παρουσιάζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο αλλά και τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Φυσικά βασικό θέμα στην ομιλία είναι πρώτα απ' όλα αυτό που σας ανέφερα και στο προηγούμενο ημίωρο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, γενικώς το ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάμε σε κομμάτι να ηρεμούμε λιγάκι, γιατί οι εξελίξεις και τα νέα δεν είναι πάντοτε όμορφα, νομίζω, έτσι είναι.

Pixlax, δίχως σώμα. Και συνεχίζουμε με ένα θέμα. Με πολλά θέματα δηλαδή έχουμε συνεχίσει και θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος. Αλλά είναι και κάτι το οποίο σήμερα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και αυτό είναι αυτή η κακοκαιρία εξπρές. Ωστόσο, περιμένουμε από αύριο αισθητή βελτίωση του καιρού, αλλά και άνοδο της θερμοκρασίας. Όσον αφορά λοιπόν το σκηνικό της σημερινής μέρας, βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά και τα νότια της χώρας συμπεριλαμβανομένου του νομού μας. Δεν θα έχουν διάρκεια τα φαινόμενα, μιας που όπως σας είπα από αύριο θα αλλάξει. I'm all right, Jack. Περιμένουμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτά τα φαινόμενα της βροχής και των καταιγίδων κατά τόπους θα επεκταθούν σε άλλες περιοχές, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από το βράδυ θα υπάρχει εξασθένιση του φαινομένου.

με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα από το δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν πως αυτό το οποίο εξέφρασε: Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή όταν αποφασίστηκε η φυλάκιση των δύο γιατρών.

0: Αυτές είναι και οι σημαντικότερες ειδήσεις αυτή τη στιγμή στη χώρα. Σε ένα βροχερό
1: κυρικό
0: τοπίο.

0: ταξίδα στο μυαλό.
1: Και ενώ έχει ξεκινήσει και η συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.

0: μέση μου παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με μία ενημέρωση που έχει να κάνει με την ναυτιλία. Και έρχεται από την εταιρεία Danaos Shipping συμφερόντων Κούστα. Η οποία παρέλαβε το νέο container ship Patmos Express.
2: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code?
1: Σύμφωνα με την εταιρεία, το συγκεκριμένο πλοίο έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου παγκόσμιου εμπορίου, με έμφαση στην αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
2: New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, Larry. Get on with your work.
1: Και όλα αυτά ενώ έχουν προηγηθεί σε σχετική ανάρτηση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από τον πρόεδρο του, τον κύριο Αλεξανδράτο, πως η ναυτιλία στηρίζει την οικονομία διότι περίπου 160.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα στηρίζει η ναυτιλία, δίνοντας σε ιδιαίτερη έμφαση στην έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα του κλάδου, αλλά και στην ανάπτυξή του.

Αυτά λοιπόν για σήμερα από την πρωινή καρφίτσα και από εμένα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 12. Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Γουρνά. Μείνετε λοιπόν στο κανάλι 1. Μείνετε στους 94 και 8. Και φυσικά θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε λίγο τον καιρό σήμερα. Όλα καλά. Την αγάπη μου, γεια σας.

0: και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Far. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Η ώρα είναι 11.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 97 11.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής.

0: Τέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Τέο Express, η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
6: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμης, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών.
9: Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 11:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Εγώ μπροστά, έτσι είναι μάτια μου τα αισθήματά μας. Λες πως δεν κόβονται, όμως τα κόβεις μετά. Την βαλίτσα μου ένα καράβι που θα χωρέσω μέσα και θα

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας.
2: Ο Βράχος. Ήμουνα κάπου εκεί στα 7 που τον θυμάμαι, ο πρώτος από 9 παιδιά της αγάπης και της φτώχειας. Από πατέρα διωγμένο, κάπου έξω από τη Σμύρνη, και μητέρα φευγάτη από το πατρικό, και την ορφάνια για μια καλύτερη τύχη στην πρωτεύουσα και μετά ξανά στο νησί, γιατί εκεί θα ήταν καλύτερα. Αυτός ήταν ο μπάρμπας μου ο Γιάννης, ψηλός για τα μέτρα του, για τα δικά του και για τις εποχής, λιγνός, με γρήγορο βήμα, χακί παντελόνι φαρδί, κατηφόριζε από το πατρικό του για το λιμάνι του χωριού, το μεγαλύτερο του νησιού. Στο σχολείο δεν μπορούσε να παρακολουθήσει γιατί χρειαζόταν χρόνο να καταλάβει. Έτσι μπήκε νωρίς στο μεροκάματο και από μικρό έμαθε να πελεκάει πέτρα και να χτίζει μαζί με τον πατέρα του, τον παππού μου, στο σπίτι τους, και το φραγκόφτιαρο έγινε το πρώτο του παιχνίδι, χωρίς να έχει ούτε πολλά λόγια ούτε σκέψεις να τον τυρανάτε. Κι έτσι κύλησε η ζωή. Λίγα λόγια, πολλή και βαριά δουλειά. Πότε στο χτίσιμο, πότε στο ξεφόρτωμα των βαποριών, στα δίχτυα, στο λιοτρίβι και όπου μπορείς να φανταστείς. Ο Γιάννης εκεί, στη δουλειά, χωρίς να παρηγομεί, για να υπάρχει πάντα ψωμί, να μην πεινάει κανείς. Ό,τι υπήρχε στο τραπέζι τους ήταν αγιασμένο από τα δικά του τα χέρια και του πατέρα του, που κακό και άδικο δεν γνώριζαν. Όλα αυτά βέβαια, στα μάτια μου τα παιδικά, ήταν άγνωστα. Δεν μπορούσα να καταλάβω την καθημερινή του ζωή. Μόνο εικόνες, όπως τη στιγμή του μεσημεριανού φαγητού, ο Γιάννης έβγαζε το σουγιά από την τσέπη του, τον άνοιγε, έπαιρνε αγκαλιά το ζυμωτό καρβέλι και το έκοβε να φάμε όλοι. Μαγεία. Στη ζέστη του μεσημεριού, φρέσκο ζυμωτό ψωμί, λαδερό φαγητό της γιαγιάς και τυρί από τα χέρια της. Δεν παντρεύτηκε ποτέ. Δεν απέκτησε οικογένεια, παιδιά. Έμεινε πιστός στο καθήκον που έλεγε να φροντίζει και τις αδερφάδες του που μένανε μαζί στο πατρικό τους. Χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες, χωρίς ούτε ένα αχ. Σαν μεγάλωσε, πολύ, μια μικρή αγροτική σύνταξη του εξασφάλιζε το φαγητό του, κάποια ιατρική φροντίδα και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Μεγάλωσα και άσπρησα όταν πήγα την αδερφή του, τη μητέρα μου, να τον δει στο γεροκομείο του νησιού, που πήγε να μείνει αφού δεν ζούσε άλλος κανείς για να τον συντράμει. Ήσυχος, σιωπηλός, με βαριά φωνή και τραγουδιστή νησιώτικη προφορά, μας καλωσόρισε. Ήταν καλά, γερός και δυνατός, στα 90 και βάλε, που όμως χρειαζόταν ξεκούραση, πάντοτε εκεί, όπως τον ήξερα πάντα. Δεν είχα πολλά να του πω, δεν ήξερα τι να πω. Ήταν φτωχός, αλλά τόσο γεμάτος από τη ζωή, αποκαμωμένος, αλλά όχι ανήμπορος, ηλικιωμένος, αλλά όχι γέρος. Μόνο κάποια στιγμή του είπα: «Είσαι βράχος». Με κοίταξε με τα μελαγχολικά γαλανά του μάτια και μου απάντησε κατακαφατικά: «Βράχος». Δεν τον ξαναείδα από τότε. Πόσες ιστορίες δεν υπάρχουν σαν αυτή τη δική μου, η ιστορία ενός ανθρώπου που έφαγα ψωμί από τα χέρια του. Αυτό το κείμενο και το τραγουδάκι είναι ένα ελάχιστο ευχαριστώ που χρωστάμε όλοι σε εκείνους που στάθηκαν βράχοι στη ζωή μας και που πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε.

0: τα κόλπα. Τρέλα με τους όλους, μην τρελαθείς. Όπως έχεις φύγει, θέλω να δεις. Τίποτα δεν έχεις να φοβηθείς. Με τα όνειρά σου για όπλα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικά.

0: κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
3: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Α, τα λέμε και αυτά. Όλα θα τα λέμε, γιατί όλα θα τα λέμε. Γιατί εμείς είμαστε καθαρές και είμαστε και ειλικρινείς και είμαστε και αυθεντικές και είμαστε και τρελές. Και...
1: το τελευταίο κρατήστε το με αστερίσκο.
0: Ως εκ τούτου λειτουργούμε έτσι όπως νιώθουμε να λειτουργούμε. Hey! Και δεν πρέπει να μιλάω πολύ και δυνατά, γιατί θα μπουκώσουν τα συστήματα.
1: Γεια σας.
0: Και χαρά σας. Πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα.
1: Και έχει και αυτό τον καιρό το δροσερό.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: 12 και 5 είναι.
0: Ξέρεις τι είναι. Ε, βέβαια, αφού έχουν συμβεί το... σημεία και τέρατα έχουν συμβεί.
1: Ιωάννα στο τετράγωνο.
0: Με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση. Το κανάλι 1 της Καλαμάτας. Και στους 94 και 8.

0: και μετά την πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία, την οποία μπορείτε να δείτε στα social, που πρέπει πρώτα να είστε συνδεδεμένοι και να είστε φίλοι του Ιωάννα στο τετράγωνο, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και με λατινικούς στο Instagram, και την πολύ ωραία φωτογραφία, την οποία πάλι θα ξαναπώ, η οποία συνάδει και με αυτόν τον καιρό και με αυτήν την απίστευτη συννεφιά, που εμείς ήμασταν στο mood, δηλαδή η φίλη μου η Ιωαννίτσα ήταν στο mood του να μας βάλει με μπιζαμούλες, έτσι χαλαρά. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, πρέπει να σας πω, διότι και ανέβρεση πάρκινγκ είχε, και ταλαιπωρία είχε, και κίνηση στους δρόμους είχε, και την δημοτική αστυνομία να βγάζει.
1: Να αφαιρεί.
0: Ναι, βγάζει, παύλα, αφαιρεί τις πινακίδες από αυτοκίνητα.
1: Όχι, δεν βγάζει, αφαιρεί.
0: Αφαιρεί λοιπόν τις πινακίδες.
1: Μην πας τώρα να μου κάνεις το λάθος σωστό. Όχι. Α, όλα και όλα.
0: Δεν είναι λάθος.
1: Όχι,
0: είναι μια διαφορετική έκφραση.
1: Προσέγγιση.
0: Και προσέγγιση της λέξεως. Ναι. Λοιπόν, και επίσης, επειδή είμαστε πάρα πολύ αυθόρμητες και πάρα πολύ αληθινές, να σας πούμε ότι ο δαίμον του mail.
1: Όχι, και
0: ο δαίμον.
1: Του mail σου.
0: Του mail μου. Της δικιάς μου συνδέσεως.
1: Ναι.
0: Σήμερα λοιπόν, χωρίς να το καταλάβετε εσείς, μπορεί να μην το καταλάβετε δηλαδή. Εμείς το έχουμε καταλάβει στο πετσί μας. Αλλά τα mails δεν στάλησαν. Ούτε στο λάπτοπ της κυρίας Μαλούση, ούτε στον υπολογιστή της κυρίας Γουρνά. Οπότε λοιπόν πρέπει να σας πω ότι σήμερα είμαστε πολύ ελεύθερες. Θα ακούσετε.
1: Πιο ελεύθερες πεθαίνεις.
0: Οπότε λοιπόν σήμερα θα ακούσετε τα ανήκουστα.
1: Όμως εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι για αύριο.
0: Με μικρές διαφοροποιήσεις. Ναι.
1: Λοιπόν, βρήκες στο λάπτοπ ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Βεβαίως και βρήκα.
1: Έλα, πες το.
0: Λοιπόν, Ευθυμία και Λουντμίλα.
1: Ευθυμία.
0: Έτσι, και Λουντμίλα. Έτσι.
1: Πολύ χρόνια.
0: Ναι, χρόνια πολλά στις Λουντμίλες.
1: Και στις Ευφημίες.
0: Στις Ευφημίες δύο φορές. Το Λουντμίλα μου κάνει και λίγο τέλος πάντων πιο ξενικών, αλλά δεκτών.
1: Αποδεκτών
0: και ναι.
1: Μην κοιτάς και τα δύο μικρόφωνα, το ένα δουλεύει.
0: Ναι, αλλά προσπαθώ να συντονίσω.
1: Γιατί έχεις δύο.
0: Από που... Ναι, παιδιά, δεν μπορείτε. Δηλαδή, μιλάμε κανονικά. Συνέντευξη τύπου. Νιώθω πρωθυπουργός. Εδώ τα μικρόφωνα, μέγα, δένα.
1: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Αυτό, πες το καλύτερα, εσύ που είσαι τις καρφίτσες. Όχι, Παναγία μου.
1: Τι άλλο σου έβγαλε?
0: Μου έβγαλε Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του Σόζοντος. Του Όζοντος είναι σήμερα.
1: Όχι του Σόζοντος.
0: Του Σόζοντος και του Όζοντος. Γιατί ο Σόζοντος είναι αυτό ο Σοφίτο.
1: Κάτι μου λέει πως η σημερινή εκπομπή θα είναι άπαιχτη.
0: Αφού δεν έχουμε. Συγγνώμη, πώς λέγεται, δεν έχουμε εσκαλέτα.
1: Πήγε βόλτα
0: η σκαλέτα.
1: Ελπίζω αυτό... να μην την έχει στείλει πουθενά άλλο.
0: Αλλού δεν την έχω στείλει, γιατί θα ήταν διπλό το αυτό, αφού το στέλνω σε δύο. Δηλαδή θέλω να πω είναι το ένα και το άλλο. Εμείς τα συζητάμε εχθές το

0: βράδυ τα γράφουμε, τα κάνουμε,
1: όχι,
0: τα μαζεύουμε.
1: Όχι, το βράδυ δεν τα συζητήσαμε απλώς.
0: Τα συζητήσαμε εκτενώς.
1: Διαζώσεις.
0: Οι διαζώσεις.
1: Δηλαδή
0: δεν
1: το
0: χθεσινό
1: ήταν ακόμη πιο top.
0: Θα σας εξηγήσω. Ήταν μπαλκονάτο.
1: Έτσι.
0: Με γατή Ιωαννίτσας, βιόλι στο όνομα.
1: Θεϊκός.
0: Λοιπόν, θεός σε μικρή κλίμακα.
1: Λοιπόν, τριών μηνών είναι.
0: Τριών μηνών γατώνει. Γατώνει όμως με τα όρλα του. Με τις μυρωδιές του, με την απαλότητά του, με τα νάζια του. Και βεβαίως, επειδή κατάλαβε το πόσο μιλάω, κατευθείαν το παλιόγατο μου κλείσε το στόμα.
1: Έβαλε το,
0: έβαλε το πατουσόνι του.
1: Το πατουσόνι στο στόμα
0: Στο στόμα
1: της.
0: Μου. Δηλαδή, εντάξει, παλιογελίο. Τι θες να με σταματήσεις να μιλάω. Δεν γίνεται.
1: Αφού το έπριξες το γατί.
0: Στα γλυκόλογα.
1: Στα γλυκόλογα. Σου λέει είμαι και λίγο.
0: Σόνι φτάνει.
1: Σόνι φτάνει. Έλεγες. Θα πήρε κρανίο. Χλαπ, τη σχόνη την πατούσα στο στόμα.
0: Σατάπ
1: που λέμε.
0: Σατάπ εντελώς όμως. Αλλά βιόλι μου, για σένα τα πάντα.
2: Γι' αυτό σε πήγε η μάνα σου μετά και σε έκλεισε.
1: Σε εγκλώβησε.
0: Σε εγκλώβησε.
1: Όχι, τον εγκλώβησα για να μην τον οσφριστεί ο άλλος. Ο οποίος εν τέλει τον οσφρίστηκε.
0: Και τι, άρχισε τα όργανα.
1: Και ναι, πέταξε τα πιάτα του, τα έτσι του, τα αλλιώς. Μπαμ, τα βρήκα αλλού για αλλού σήμερα το πρωί.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, διότι υπάρχει μια μεγάλη αδυναμία. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν θα βάλεις το βιόλι μπροστά στο. Στο άκακο pitbull των 37 κιλών.
0: Άκακο όμως, πρέπει να σας το πω εγώ. Δηλαδή, λέει αυτά που λέει, αλλά εγώ το επιβεβαιώνω. Είναι άκακο. Έχει μία μουτράκλα. Αν θεωρήσω εγώ ότι έχω μεγάλο πρόσωπο, εκείνος είναι διπλάσιος. Και κάνει κάτι, όταν του κάνεις χάδια, κάνει κάτι μορφασμός. Διότι είναι παιδί της μάνας του, μάνα μου. Είναι παιδί της μάνας του.
1: Να πάμε σε τίποτα που να ενδιαφέρει και
0: γιατί
1: τους
0: είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λέμε.
1: Βολικά. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι βροχούλες. Βέβαια θα αλλάξει το σκηνικό πάλι.
0: Γιατί ρε Ιωαννίτσα.
1: Γιατί πρέπει. Νωρίς είναι
0: δεν
1: για βροχούλες.
0: Δεν έχω πρόβλημα με τις βροχούλες. Έχω πρόβλημα με την άνοδο της θερμοκρασίας η οποία
1: εντάξει,
0: θα φτάσει.
1: Εντάξει, δεν θα είναι σε επίπεδο που να.
0: Όχι, μέχρι τους 34 είπε το Σαββατοκύριακο.
1: Έως τους 34. Λοιπόν, το πρωί θα έχει την ψυχρούλα του. Ωστόσο ήρθε η ώρα σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε να προσέχουμε, λίγο το ντύσιμό μας. Διότι αυτές, διότι αυτός ο καιρός επιμένω εγώ δεν την ακούω. Θα σας πω, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να τις προσέξουμε. Τις έχω μπροστά μου, τις βλέπω.
0: Για πες.
1: Δεν θα πω.
0: Θα ακούσω.
1: Θα σας προετοιμάσω μουσικά. Μπορώ.
0: Δικαίωμα.
1: Δικαίωμα. Και αμέσως μετά θα δώσουμε τι πρέπει να προσέχουμε το φθινόπωρο όσον αφορά το ντύσιμό μας.
0: Εγώ σας σήμερα πάντως ξέρω να σας πω τι έχει γίνει.
1: Μετά
0: και
1: θα τα πούμε.
0: Είπα, μην με κόψεις.
1: Απλά αλλάζουμε λίγο τη σειρά λόγω και της αλλαγής του καιρού.
0: Βεβαίως.
1: Της θεματολογίας.
0: Και λόγω της ψυχοσύνθεσής μας.
1: Ακού τραγούδι αφιερωμένο.
0: Σε ποιον?
1: Σε σένα.
0: Εντάξει.

0: Τουπ, τουπ. Εννοείται πως ήταν Νίκος Βέρτης, Παγκιζίνα, παλιό, αγαπημένο.
1: Και εμείς δεν είμαστε χώρια.
0: Τέλος. Και εμείς δεν είμαστε χώρια.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά. Λοιπόν,
1: θα πω εγώ λίγο, άκουμε. Άκουμε.
0: Έχω αφήσει σε κρεμότητα, είπα, με το που θα τελειώσει το τραγούδι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Λέγε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, προχώρα.
0: Μη μου.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Stop.
0: Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Καταρχάς, το ντύσιμο σε στρώσεις, το layering που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι ο χρυσός κανόνας για τις αρχές του φθινοπόρου. Καθώς ο καιρός είναι άστατος.
1: Στα αγγλικά το λέμε layering. Στα ελληνικά το λέμε κρεμμυδάκι.
0: Με έντονη εναλλαγή θερμοκρασίας μεταξύ πρωινού, μεσημεριανού και βραδινού ωραρίου.
1: Όταν είσαι όλη την ημέρα έξω από το σπίτι.
0: Εντάξει, άλλοι είναι το πρωί, άλλος μπορεί να είναι το μεσημέρι, άλλος το βράδυ.
1: Και εγώ καμιά φορά είμαι όλη την ημέρα.
0: Ακριβώς, και εγώ.
1: Σαν ψες.
0: Εμείς λοιπόν θα σας πούμε κάποια πράγματα που πρέπει να δώσετε προσοχή. Επιλέξτε παραδείγματος χάρη, ρε παιδί μου, ένα t-shirt, ένα πουκάμισο, κάτι ελαφρύ. Και προσθέστε από πάνω κάτι. Ένα bomber jacket.
1: Σαν το χρυσινό της γουρνά. Πολύ ωραία γουρνίτσα.
0: Μία ζακετούλα, η οποία μπορεί να είναι από βισκόζι ή και βαμβακερί. Και να δώσει ένα ιδιαίτερο στυλ στο ντύσιμό σας. Εννοείται πως δεν είναι ακόμη καιρός για βαριά μάλινα ρούχα, αλλά είναι σίγουρα για βαμβακερά. Για πολύ λεπτά, πλεκτά βαμβακερά, βισκόζι, αλλά και αυτά τα πολύ ελαφριά και λεπτά δερμάτινα που δίνουν έτσι μια πιο... ένα πιο βραδινό look για όσους θέλουν να βγουν μια βόλτα για ένα κοκτέιλ.
1: Τι λες εσύ?
0: Δώστε λίγο προσοχή στα χρώματα. Αποφύγετε τους πολύ έντονους χρωματισμούς όπως έχω κάνει εγώ σήμερα με κόκκινο της φωτιάς. Όπως είπε η Μαλούση.
1: Αυτό είναι φθινοπορεινό, δηλαδή τώρα σου.
0: Όχι, αποφύγετε λέω αυτό που έχω κάνει εγώ.
1: Συγγνώμη, δεν πρόσεξα.
0: Το καταλάβαμε. Εντάξτε το μπέζ, το χακί, το καφέ σιγά σιγά. Όπως είχα κάνει χθες.
1: Το χθες.
0: Απλά σήμερα είχα άρνηση να αποδειχθώ ότι είναι δεύτερη μέρα βροχής. Γι' αυτό άλλαξα το look. Κατάλαβες?
1: Είχε κανένα αποτέλεσμα αυτό?
0: Ναι. Κοίτα, έφυγαν τα σύννεφα. Ναι. Χρειάζεται να εντάξετε στην καθημερινότητά σας πιο κλειστά.
1: Παπουτσάκια.
0: Ναι.
1: Να μην είστε με τα σαγκονάρια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σνίκερς. Μπαλαρίνες. Πολύ ωραία είναι και τα ελαφριά μποτάκια.
1: Ελαφριά μποτάκια.
0: Ναι, υπάρχουν αυτά τα χαμηλά που είναι κάτω από τον αστράγαλο.
1: Είπα και μου κιόλα. Σαν συμφώνησα. Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Τα μποτάκια.
0: Ναι, όταν χρησιμοποιούνται με αρκετά κάπρι παντελόνια.
1: Ναι.
0: Δίνουν ένα πολύ ωραίο στυλ.
1: Εκεί βέβαια πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί πρέπει να έχεις ένα εξαιρετικά λεπτό και καλέσθητο
0: αστραγαλό
1: σαν το δικό σου. Διότι όταν είναι λίγο πιο γεματούλος ο αστραγαλούς.
0: Τώρα δεν κάνω πρόταση εγώ style.
1: Θα έπρεπε όμως. Θα έπρεπε όμως, γιατί εδώ είναι μια και μια γυναικεία εκπομπή η οποία μπορεί να κάνει και προτάσεις styling. Ας πούμε, εγώ θα πρότεινα ότι μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινότητά σας το πουκαμισάκι.
0: Το είπαμε, αλλά δεν μας έδινε σημασία αρχικά.
1: Ριγέ, βρήκα ένα τέλειο. Ριγέ με λευκές μανσέτες, τέλειο.
0: Ναι.
1: Τέλειο. Μποτάκι
0: για όσους αρέσουν το ρίγε. Εμένα που δεν μου αρέσει.
1: Φορέστε γαλάζιο σκέτο ή ροζ σκέτο. Βρήκα.
0: Όχι,
1: και
0: δεν μου αρέσουν αυτά τα χρώματα. Είπαμε δεν είναι φθινοπορεινά.
1: Το ροζ και το λευκό.
0: Ναι, βεβαίως δεν είναι.
1: Και το γαλάζιο.
0: Ναι, δεν είναι. Είναι ανοιξιάτικα.
1: Δηλαδή είναι φθινόπορο. Μπορντό θα φορέσουμε πουκάμισο.
0: Όχι, δεν θα φορέσουμε μπορντό, αλλά μπορούμε να φορέσουμε ένα μπέζ, ένα χακί, ένα καφέ.
1: Πουκάμισο.
0: Ναι. Ένα γκρι ανοιχτό.
1: Καλά, θα με δεις εμένα τώρα στην αμφίεση την ευθυνοπορεινή ως
0: νουπο. Όταν λοιπόν βρέχει, διότι δεν θα με αφήσει να ολοκληρώσω το θέμα και την επόμενη που θα λέει το δικό της, μείνετε δεμένοι, θα περάσουμε όμορφα, να το ξέρετε. Αν προλάβει να αρθρώσει λέξη ή αν ακουστεί λέξη από το μικρόφωνο της,
1: θα μου το κλείσει.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω εγώ τι τύχη μου εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, αν τώρα βρέχει όπως είναι σήμερα στην πόλη μας ο καιρός, ένα λεπτό αντιανεμικό μπουφανάκι. Ή ένα trench coat.
1: Τι λες ρε Σιώνη. Τρίλανε με Παναγή.
0: Ή στην ελληνική ελαφριά καμπαρτίνα.
1: Ή αδιάφροχο.
0: Αυτό ήταν το αντιανεμικό.
1: Nice. Θα με διορθώσει κι
0: και για όσες θέλουν να κάνουν τη διαφορά, κυρίες, ένα oversized σακάκι. Με ένα εξαιρετικό τζιν. Και sneakers. Και μπορείτε να πάτε πάρα πολύ ωραία στη δουλειά σας. Φουλάρια. Φορέστε φουλάρια. Ήρθε η εποχή. Πες το.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν λέγεται.
0: Παιδιά, ευτυχώς τόσο σε τελευταία στιγμή πήγα να το πει ο νέος.
1: Ναι, γιατί κατάλαβα ότι κάτι παίζει ακουστικά.
0: Αυτά. Και την περιμένω.
1: Τι περιμένεις?
0: Στη γωνία.
1: Τι είπε, ποια γωνία?
0: Παιδί μου, τι άκουσες από αυτά που είπα, για να σου πω τι θα ακούσω από αυτά που θα πεις?
1: Όλα.
0: Την αντίρρησή σου στα φουλάρια θέλω.
1: Τα φουλάρια, κοίταξε να σου πω, μπορούν να είναι ένα εξαιρετικά κομψό κομμάτι και μπορούν
0: ειδικά
1: να είναι
0: μεταξωτά.
1: Ακριβώς. Και επώνυμα. Κάτι μια εταιρεία μου ήρθε τώρα. Αλλά μπορούν επίσης να είναι και εξαιρετικά κακόγουστα.
0: Εντάξει.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είμαι εδώ για να κρίνω.
1: Έχω εικόνα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, τη δική σου που φοράς φουλάρια.
1: Γιατί εγώ τα φοράω πάρα πολύ όμορφα.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Και θα το δείξουμε και με φωτογραφικό υλικό.
0: Μα εγώ το έχω δει, το χρησιμοποιείς ακόμη.
1: Το χρησιμοποιώ, η αλήθεια είναι.
0: Το χρησιμοποιείς ακόμη και ωραία, σε παντελόνες. Εκεί ναι, εγώ κουφάθηκα.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, έχει εξαιρετικό τρόπο. Με τα φουλάρια αφήστε το.
1: Ναι, μπορούμε να κάνουμε διάφορα με τα
0: εγώ
1: φουλάρια.
0: Εγώ θα φέρνω τα φουλάρια να μου τα φτιάχνει αυτή, ναι, γιατί ναι, ναι, δεν το έχω.
1: Η αλήθεια είναι ότι το
0: θα
1: μπορούμε.
0: Ξεκινήσω με τα επώνυμα για να πάθει ένα κάτι της. Και τώρα εγώ θα πάω γρήγορα γρήγορα
1: σε μουσική.
0: Σε διαφημίσεις.
1: Α, σε διαφημίσεις.
0: Να την αφήσω να φανταστεί τα φουλάρια που μπορεί να έχω.
1: Και πώς θα τα δέσω στο λαιμό της Ιωάννης.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Celebrity σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
15: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
14: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
15: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
16: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε αλφα παντού.
16: Δηλαδή
17: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Να είμαστε και πάλι πίσω.
1: Σχολείο Αναστασίας.
0: Δεύτερο ημίωρο Ιωάννα στο τετράγωνο. Εσείς εδώ συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8, θα ακούσετε τώρα το σχόλιο της Αναστασίας από την κυρία Μαλούση.
1: Η οποία, κυρία Γουρνά, με βιάζει όλη την ώρα. Με βιάζει, με πιέζει
0: χρονικά
1: να βιαστώ. Έτσι. Λοιπόν, και η Αναστασία είπε ότι όλα άκαυτα πάνε. Εννοούσε, φαντάζομαι,
0: άκαυτα ή άκλαυτα.
1: Και άκαυτα και άκλαυτα. Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Τα κακάο εννοεί που ψήνει. Που ψήνονται.
1: Ναι, καφέδες... κακάο, κουλούρια, ναι. Άκαυτα όλα. Και άκλαυτα.
0: Δεν θα μπει στη
1: διαδικασία. Να σας πω, όχι, δεν θα μπει στη διαδικασία, σε καμία διαδικασία. Απλά πρέπει να σας πω ότι κάθε μέρα η κυρία Γουρνά, ότι υπολείπεται εδώ, όχι ότι υπολείπεται, ότι είναι περισσεύει εδώ, για κάποιον λόγο μου τα βάζει σε μια σακουλίτσα και μου τα δίνει στο σπίτι. Δεν να καταλάβω δηλαδή με το κουλούρι. Έχουμε κάθε μέρα κουλούρι στο σπίτι. Και δεν το τρώει και τα γατιά μου δηλαδή το κουλούρι. Για να μην μείνει στο σταθμό, το παίρνει η Ανίτσα στο δικό της το σπίτι. Όχι, δεν θέλουμε άλλο κουλούρι. Αρνούμαστε. Σε αυτό το σπίτι να ξαναμπεί κουλούρι. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Να πω.
0: Να πει.
1: Να πω. Να πω λοιπόν ότι σαν σήμερα, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα, είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Πρέπει να σας πω ότι για τη στιβάδα του όζοντος έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Γνωρίζουμε ότι είναι η προστασία μας από τον ήλιο. Γνωρίζουμε ότι ευθύνεται η έλλειψη του όζοντος για πάρα πολλούς καρκίνους, ιδιαιτέρως του δέρματος. Και πρέπει τέλος πάντων ο κόσμος να ενημερωθεί και να φροντίζουμε αυτό το σημαντικό για εμάς σύστημα, θα πω, της στιβάδας. Τέλος πάντων, λοιπόν, Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας.
0: Ναι, είναι τα γνωστά stent.
1: Τα γνωστά. Ένα από τα πράγματα.
0: Ένα
1: έτσι,
0: από αυτά.
1: Ένα από τα. Από τις,
0: ναι, γιατί πλέον είναι επεμβατική, νομίζω, και η στεφανιογραφία.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Οτιδήποτε τέλος πάντων επεμβαίνει σε αυτό το
0: κομμάτι, χωρίς να είναι χειρουργική επέμβαση με τον κλασικό τρόπο.
1: Έτσι.
0: Διευκρινής εγώ.
1: Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, mm-hmm, έτσι, και τη σημασία της κίνησης στη ζωή μας. Mm-hmm. Η κυρία Γουρνά την έχει βάλει πολύ δυνατά στη δικιά της τη ζωή. Προσπαθεί όλο τον κόσμο που είναι δίπλα της να τον κάνει να
0: τον φωτογραφίζω πιστεί. Και το στέλνω στη Μαλούση και μας βλέπει εδώ με τις κοινές φίλες να γυμναζόμαστε.
1: Ακριβώς. Ζήλια-ζήλια.
0: Και γράφει η κυρία Μαλούση.
1: Και γράφει η κυρία Μαλούση.
0: Εμείς εδώ να βγάζουμε το ψωμί μας από το πρωί και εσείς εκεί. Τι έγραψες?
1: Εμείς βγάζουμε το ψωμί μας.
0: Ναι.
1: Όχι, εμείς δουλεύουμε για να βγάλουμε το ψωμί μας και εσύ δουλεύετε τον κόσμο.
0: Και εγώ της απάντησα και εμείς δουλεύουμε να κάψουμε το ψωμί μας.
1: Έτσι.
0: Μήπως δεν το κάνουμε?
1: Το κάνετε.
0: Έτσι.
1: Και με δένετε πόνο και
0: πού θα δώσουμε την καλημέρα μας γιατί μας ακούει?
1: Στην Ελενίτσα μας.
0: Ελενάρα μου.
1: Ελενίτσα μας.
0: Ραντεβού το μεσημέρι, αγάπη.
1: Μην και τυχόν το χάσετε.
0: Έχεις δει. Δεν θα το χάσω.
1: Όχι.
0: Διότι οφείλω να ομολογήσω ότι η πρόοδος της Έλενας είναι αξιοθαύμαστη.
1: Μπράβο στην Έλενα.
0: Έλενα, πραγματικά, επειδή από την πρώτη μέρα έτσι συνυπάρχουμε,
1: ναι,
0: με έχει αφήσει, πώς το λένε, speechless. Αυτό, speechless.
1: Παιδιά, η Γουρνά εξελίσσεται. Γκλίνγκι, γκλίνγκι, ελληνίτσα.
0: Και κάποιοι άλλοι καλά λέει.
1: Έτσι.
0: Μας το χαλάει. Μας το χαλάνε.
1: Δεν χαλάει κανένας.
0: Καλώς ήλθε στην παρέα μας, αγαπημένε.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ αγαπημένε.
1: Αρσενικό. Λοιπόν,
0: αρσενικό.
1: Αρσενικό. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία.
0: Και τι αρσενικό.
1: Φτάνει ρε.
0: Με πάστες.
1: Φίλος μου.
0: Και δικός μου φίλος.
1: Φίλος.
0: Λοιπόν, για
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα, το 1835, γεννιέται ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος. Φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος. Όχι ο Πάγκος, Γκαλαπάγκος. Μιας είναι γιατί έχουμε παρελθόν με αυτό. Μία εστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει την θεωρία του περί φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Μάλιστα. Λοιπόν, το 1934 ο Ντόναλτ, ο Ντακ της γνωστής οικογένειας, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ, σε εφημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό
0: Γιατί πήρες αυτό το ύφος? Εγώ βλέπω τη σοκολάτα να γυρίζει εδώ.
1: Αρέσει...
0: Εσύ τη φαντάζεσαι?
1: Μ' αρέσει, όχι, το όνομα Σπυρίδων Μαρινάτος. Το 67.
0: Σου κάνει κάτι σε εφοπλιστικό,
1: Κάτι, ναι. Κάτι μου έκανε ένα κλικ. Ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτηρί της Σαντορίνης. Λοιπόν, το 1970, στον πρώτο αγώνα του Αλφα γύρου στο κύπελο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά το Λουξεμβούργο με 2-1 στη Ζενέσες. Είναι η αρχή μιας μεγάλης πορείας προς το Wembley. Έτσι. Αυτά. Τα γεννήσεις.
0: Βέβαια. Και θανάτους παρακαλώ.
1: Οπωσδήποτε ακολουθούν. Λοιπόν, ο Άλμπερτ φον Σεντ Γκέργι ντε Μαγκυράπολτ.
0: Ξαναπέστο.
1: Λοιπόν, Άλμπερτ φον Σεντ Γκέργι ντε Μαγκυράπολτ.
0: Ξαναπέστο. Τώρα θα σε βάλει εγώ να το πει σε κάτι.
1: Άλμπερτ φον Σεντ Γκέργι ντε Μαγκυράπολτ. Είναι σαν το πρωινό που είναι ο
0: Πού δεν βγαίνει με τίποτα, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, είναι ο Ούγγρος γιατρός, ο οποίος βραβεύτηκε.
0: Α, γι' αυτό, γιατί και ο άλλος Γερμανός είναι.
1: Οι Ούγγροι στο μεταξύ, ξέρεις, μιλάνε σαν να αυτήνουνε.
0: Ναι.
1: Σαν να αυτήνουνε.
0: Το ίδιο και οι Γερμανοί.
1: Όχι, οι Ούγγροι και οι... Από πάνω.
0: Από πάνω.
1: Οι κάτω χώρες.
0: Προς τη μην με τρόμαξες. Δεύτερη φορά για
1: οι
0: σήμερα.
1: Οι κάτω χώρες.
0: Οι πάνω χώρες.
1: Οι κάτω χώρες, θέλω να μου πεις ποιες είναι.
0: Ποιες εννοείς κάτω χώρες?
1: Οι κάτω χώρες είναι έτσι η ονομασία τους.
0: Α!
1: Όχι. Για πες.
0: Δεν,
1: όχι. Λοιπόν, δεν θα πεις. Λοιπόν, αυτοί είναι σαν να φτύνουνε. Πραγματικά. Φτέρνισμα και φτύσιμο. Όλο το παρκέτο.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Έχεις πάει.
1: Ναι.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι, ρε εσύ, σου λέω. Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν, ο Άλμπερτ φον Σεντ Γκέργι ντε Μαγκυράπολτ.
0: Μισό λεπτό. Γερμανία, Βέλγιο, Μαρόκο, Κουρασάο.
1: Καμία σχέση. Κάτω χώρες λέμε.
0: Ναι. Δεν ξέρω ποιες θέλει. Όταν λες κάτω χώρες,
1: Ολλανδία,
0: δεν είναι η Ολλανδία.
1: Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Οι Ολλανδοί λοιπόν μιλάνε σαν
0: σου
1: να φτύνουνε. Δεν την είπες.
0: Θα φας φαλιάρα, την είπα. Είπα Ολλανδία,
1: δεν ακούγεται.
0: Βέλγιο.
1: Δεν ακούγεται καλά, θα φας φαλιάρα.
0: Μα
1: θα φας πάπα.
0: Όχι.
1: Ακούγεται πιο ωραία. Είναι πιο ραδιοφωνικό.
0: Κάτσε. Πάουμπα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ξέρω εγώ, πέιμπα. Τι μου γράφουν εδώ πέρα? Να σας πω κάτι, με τρελαίνετε εδώ πέρα με τα inbox.
1: Δεν πουκώνει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά δεν πουκώνει.
1: Γιατί δεν πουκώνει?
0: Για να μάθει να μην με λέει ότι είμαι άγρια στο μικρόφωνο, να σε φτιάξω εγώ τώρα.
1: Θέλω λοιπόν να πω για τον Άλμπερτ Φον. Βραβεύτηκε με Νόμπελ ιατρικής του 37 και ήταν ο κυριούλης ο οποίος ανακάλυψε τη βιταμίνη C. Και...
0: Εχθές είχαμε την πενικυλίνη.
1: Ναι. Το 1924 γεννήθηκε η θεά, κατά τη γνώμη μου, Λορίν Μπακόλ, η Αμερικανίδα ηθοποιός και χείρα του Χάμφρι Μπόγκαρντ.
0: Μάλιστα.
1: Και το 1925 ο Ρίλεϊ Κινγκ, ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος και ως BB King, και έφυγε από τη ζωή το 2015. Και η Λορίν Μπακόλ το 2014. Εντάξει.
0: Okay.
1: Να πω για τους θανάτους. Λοιπόν, ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, ο Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα, έφυγε από τη ζωή το 1736. Ο Κελσίου πότε? Καλά, όχι. Ο Ρόναλντ Ρος, ο Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια, έφυγε από τη ζωή το 1932. Τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσιολογίας το 1902.
0: Θα έβρισκε και το... το θέμα του Νείλου τώρα, αν ζούσε άραγε.
1: Θα πολύ θα χαιρότανε, ναι, για την εξέλιξη του φαινομένου.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και το 1977 η Μαρία Κάλλας, η Ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνηδα, η οποία ήταν γεννημένη το 1923.
0: Και την τιμούμε ακριβώς στη διπλανή πολυκατοικία.
1: Ακριβώς.
0: Δώσε και σώσε.
1: Πάνω, πάνω, πάνω. Πάνω τι? Απ' όλα. Α, θέλω να με θέλεις κι εσύ.
0: Α, γεια σου.

0: Έλα Μαλούση, έχω τη διευκρίνηση. Δεν πρόλαβα να γκογκλάρω ρε παιδάκι. Πέιμπα είναι οι κάτω χώρες στα ευρωπαϊκά. Αυτό μου έγραφαν πριν.
1: Και τώρα για ποιο λόγο ήταν.
0: Ήταν βέβαια.
1: Άκουμε να σου πω. Αυτή είναι η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Θέλω να τα
0: για όσους προλαβαίνουν να

0: Μύρονα στρατή ήταν αυτός, κοπελιά.
1: Τον άκουσα, ρε φίλε.
0: Σου άρεσε?
1: Πολύ.
0: Θέλω τα εξτραδάκια σου, μου λείπουν.
1: Όχι, θα σου πω για τα ζωδιάκια.
0: Α!
1: Θα σου πω ζωδιάκια με.
0: Λοιπόν.
1: Θα σου πω ζωδιάκια.
0: Το σωστό το timing.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλω να σου πω.
0: Πόσο σ' αγαπώ.
1: Συνθήματα που λένε τα ζώδια.
0: Okay.
1: Δεν λένε ακριβώς, τους εκφράζουν.
0: Okay.
1: Ο κριός. Τώρα, χθες, αμέσως. Το μότο του. Ταύρος. Θα το κάνω αφού φάω και κοιμηθώ. Φίλος μου. Λοιπόν, δίδυμος. Άκουσε ένα κουτσομπολιό, αλλά μην το πεις. Καρκίνος. Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Με κλάμα στο background.
0: Το θύμα.
1: Το θύμα πάντα. Λέων. Κοιτάξτε με. Υπάρχω. Παρθένος. Αυτό είναι λάθος. Άσε με να το κάνω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάρ' το. Εγώ το δίνω. Το δίνω. Λοιπόν, ζυγός. Ναι, αλλά από την άλλη.
0: Όχι.
1: Ναι, προχωράω. Σκορπιός, ξέρω τι έκανες. Απλά περιμένω να μου το πεις. Και αφού μου το πεις, θα σε περιλάβω.
0: Κάικες.
1: Το ξώτης. Πάμε και όπου βγει. Φίλος. Εγώ καιρός. Ο χρόνος είναι χρήμα και εσείς μου τον τρώτε. Υδροχός. Είμαι μοναδικός. Αλλά και οι άλλοι καλοί είναι. Ιχθύες. Τι είπατε, πώς?

0: Λαμβάνω μήνυμα τώρα από φίλη που ακούει και η οποία λέει: η χημεία στις ατάκες σας είναι το κάτι άλλο. Και πού να ξέρετε, αγαπημένοι φίλοι, και πού να ξέρετε. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Εάν είχαμε μία εκπομπή η οποία λεγόταν Without Filter ή No Filter, γιατί εδώ, τώρα έχουμε και ένα φιλτράρισμα, ας πούμε, δηλαδή.
1: Περιοριζόμεθα.
0: Λίγο,
1: ενώ αν περισσότερο. Ήταν, ας πούμε, μετά τις 12 το βράδυ.
0: Καλά, άστο.
1: Ε?
0: Άστο.
1: Φιλιά στη φίλη.
0: Λοιπόν, έχω... Εξαδάκι.
1: Αλίμον.
0: Εάν οι ψυχολόγοι έλεγαν την αλήθεια.
1: Α. Αυτό μου αρέσει. Για πάμε.
0: Η ερώτηση. Στον ψυχολόγο. Στον ψυχολόγο και η απάντησή του, αν ήταν αφιλτράριστη, όπως λένε. Λοιπόν, γιατί βρίσκω συνέχεια ανόητος η απάντηση. Γιατί όταν βρίσκεις φυσιολογικούς βαριέσαι. Σωστός. Λες να με αγαπάει ακόμα. Η απάντηση: δεν ξέρω, πάντως δεν σου στέλνει. Να του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Η απάντηση: ποια άλλη μια, είμαστε στην 7η. Μήπως είναι red flag. Τι red flag, είναι ολόκληρη παρέλαση. Ερώτηση.
1: Αυτό το ψυχολόγο θέλω να το γνωρίσω.
0: Πιστεύεις ότι είμαι τοξική? Πιστεύω ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Μήπως θέω εγώ? Αυτή τη φορά, ναι. Τέλος.
1: Μας τελείωσε ο ψυχολόγος.
0: Ερώτηση. Γιατί δεν μπορώ να τον ξεπεράσω? Γιατί κάθε βράδυ κάνεις έρευνα μέχρι και ποιος του έκανε like στη... και ποιος έκανε like στη θεία του. Γι' αυτό δεν μπορείς να τον ξεπεράσεις. Κύριε ψυχολόγε, εγώ δεν είμαι ζηλιάρα. Δεν είσαι ζηλιάρα? Ξέρεις ποια ήταν η κοπέλα που του έκανε follow στις 3 και 17 το πρωί? Αλήθεια μου λες?
1: Σφυράτε γιατί χανόμαστε.
0: Έτσι, εγώ δεν κυνηγάω κανέναν. Έστειλες κατά λάθος reaction σε story του 2024. Αλήθεια πάλι μου λες? Γιατί όλοι με εγκαταλείπουν? Δεν σε εγκατέλειψε ο τύπος που βγήκατε 2 φορές, καλή μου?
1: Σωστός.
0: Δεν έχω νεύρα. Δεν έχεις νεύρα? Έχεις τσακωθεί με 3 ανθρώπους από το πρωί. Έχω βάλει όρια.
1: Καλώς το μου.
0: Ποιο ήρθε? Αγάπη μου και φως μου. Λοιπόν, έχω βάλει όρια. Έχεις βάλει, ε? Μετά τα εξηγείς, τα διαπραγματεύεσαι και τα καταργείς. Ωραία όρια. Μήπως χρειάζομαι χρόνο μόνη μου? Χρειάζεσαι 2 εβδομάδες χωρίς να κατεβάσεις dating app. Α, έχουμε και τα dating apps τώρα.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ναι ρε εσύ, έχουμε και τα...
1: για προχώ.
0: Έχουμε, ναι, και τα dating apps. Θέλω γνώμη γι' αυτό πάντως. Για στείλτε κανένα μήνυμα να μας πείτε για τα dating apps. Γιατί σήμερα άκουγα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο ραδιόφωνο. Πριν ξεκινήσει η καρφίτσα, πρέπει να πω. Για τα dating apps και για το πώς, ας πούμε, ο κόσμος τα βλέπει τα dating apps και πώς τα αντιμετωπίζει και αν έχει κατεβάσει dating app και ποια είναι τέλος πάντων η άποψη. Γιατί είναι και πολύ της μόδας.
1: Μην ρωτήσεις. Εμένα δεν θα σου αρέσει η άποψή μου.
0: Για τα dating apps.
1: Ναι.
0: Σαφώς και μάλλον την ξέρω την άποψή σου. Οπότε τι κάθεσαι και μου λες?
1: Λέμε λοιπόν, τώρα.
0: Να πούμε ένα θέμα της...
1: Να πούμε, να ακούσουμε. Γιατί να πούμε?
0: Δεν θα πω τίποτα, να ακούσω θέλω.
1: Γιατί θα πάμε και σε διαφημίσεις.
0: Ήμουν
1: σίγουρο. Ξέρεις πόσο γρήγορα περνάει η ώρα.
0: Εσύ έφυγε μια ώρα πλάκα.
1: Ακριβώς. Ντεζαβού για τα dating.
0: Μισό. Και μετά θα με πας κατευθείαν διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Για να βγω να χαιρετήσω. Ή έφυγαν?
1: Όχι, εδώ είναι.
0: Α, εντάξει, πάνε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.

0: υλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: καλώς ήλθατε στην Τελούλου. Φάση του Ιωάννου στο σήμερα είναι Τελούλου η κατάσταση.
1: Και Τρελούλου επίσης.
0: Έτσι. Του Τρελού

0: πολύ. Φλεξάραμε κιόλας πρωί-πρωί.
1: Φλεξάραμε.
0: Δίνοντάς σας τάσεις μόδας εδώ στο Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Και θα σας πω και μία ακόμα τώρα, εγώ το έχω μπροστά μου.
0: Δημιουργήθηκε και μία μπιφ κατάσταση. Που σημαίνει έτσι μία κόντρα, μία διαμάχη.
1: Έτσι, και θα συνεχίσουμε.
0: Για το φουλάρι.
1: Για πες μπρο.
0: Κάτσε γιατί σε λίγο θα σπαμάρω. Καταλάβατε έτσι σε ποια εκπομπή είστε.
1: Ναι.
0: Με την Ιωάννα Μαλούση.
1: Και τη γουρνά από δίπλα, στο άλλο απαρτμάν.
0: Γιατί άμα είσαι στην Gen Z, τέλος πάντων, το έχεις. Το παίζεις στα δάχτυλα.
1: Κάνεις αλλιώς το παιχνίδι.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Η συχνότητα που μας ακούτε.
1: Ακούτε την καθημερινή σας αγαπημένη συνήθεια. Το Ιωάννα στο τετράγωνο. Που σας αλλάζει τη λογική. Που σας αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Που σας αλλάζει τη διάθεση.
0: Την κουβέντα. Γιατί πήγαινα να πω.
1: Κρίνει εξιδίων.
0: Γιατί πήγαινα να πω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά.
1: Ναι, ναι.
0: Από όπου και αν βρίσκεστε. Αλλά επειδή η Μαλούς είναι σε τελούλου φάση, δεν με αφήνει ολοκληρώσω αυτό που θέλω. Γι' αυτό το beef βλέπω να συνεχίζεται. Όχι, δεν μιλάω για το beef το.
1: Για πες.
0: Μιλάω για αυτό που έχει δύο ή και.
1: Αυτό τι είναι το beef το δύο ή. Εγώ σε μοσχαράκι το ξέρω.
0: Προσωπική κόντρα, διαμάχη.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Ο καυγάς ανάμεσα σε δύο άτομα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν διακρίνω. Και ένα ροχαλιτούλι. Και ένα ροχαλιτούλι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με μόδα. Ανδρική αυτή τη φορά.
0: Για λέγε.
1: Ναι, είναι περίεργο πράγμα.
0: Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, θα σου εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, όλο και περισσότεροι νεαροί άντρες ακολουθούν μια παράξενη τάση της ομορφιάς που τους κάνει τι να κάνουν, να ξερίζουν τις βλεφαρίδες τους για μια πιο ορεινοπή εμφάνιση. Οκ. Οι μακριβές βλεφαρίδες γνωρίζουμε όλοι.

0: ότι αποτελούσαν ανέκαθεν ένα επιθυμητό αισθητικό χαρακτηριστικό, τροφοδοτώντας μια ολόκληρη βιομηχανία παραγωγής και τοποθέτησης ψεύτικων λεφαρίδων στις γυναίκες, έτσι. Ωστόσο, στην περίπτωση των ανδρών, η συγκεκριμένη εικόνα αντιμετωπίζεται συχνά διαφορετικά, καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι προσδίδει θηλυκότητα. Εμένα, πάντως, έναν άντρα με έντονες μαύρες βλεφαρίδες θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο αισθητικό στοιχείο. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία η δικιά μου άποψη. Αυτή λοιπόν η αντίληψη οδήγησε σε μια ιδιαίτερα ανησυχητική μόδα, με νέους άνδρες να καταφεύγουν στο τριμάρισμα των βλεφαρίδων τους για να αποκτήσουν μια πιο αρενοπή εμφάνιση. Το looks maxing, όπως λέγεται, αυτό των ανδρών δηλαδή να κουρεύουν ή να κόβουν τις βλεφαρίδες τους σε κουρία και Ινστιτούτα Αισθητικής, έκανε την εμφάνιση.
1: Κριντζάρι δηλαδή.
0: Στο TikTok.
1: Κριντζάρι.
0: Έγινε σε παγκόσμια έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια τάση και τα λοιπά, και πέραν από την ολόκληρη φύση της, η τακτική αυτή κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς οι βλεφαρίδες δεν επιτελούν απλώς αισθητικό ρόλο, αλλά λειτουργούν ως φυσική ασπίδα της προστασίας των οφθαλμών. Με άλλα λόγια, τα ματάκια σας από σκόνη, νεκρά κύτταρα, υδρότα, υπεριόδια, ακτινοβολία, όλα αυτά. Έτσι.
1: Οπότε, μας λοιπόν, μιλάς για αυτούς οι οποίοι ακολουθούν πιστά δηλαδή τη μόδα.
0: Ναι.
1: Φασαίους δηλαδή.
0: Πω, παιδιά, έχει ανοίξει όλο το λεξικό. Όλο το λεξικό της νέας ελληνικής.
1: Ισχύει, δεν ισχύει, έτσι δεν τους λένε.
0: Ξεκάθαρα.
1: Άμα έχεις παιδί έφηβο.
0: Έτσι, μάνα μου.
1: Τα μαθαίνεις θες και δεν
0: θες. Τα μαθαίνεις τα σλάνγκ.
1: Έτσι.
0: Σε πρώτο πλάνο.
1: Έτσι.
0: Τέλος.
1: Και μην βρίσκεσαι σε κατάσταση τεκάν. Που σημαίνει άρνηση.
0: Έτσι. Μάθετε εσείς, σημειώνετε. Βγάλτε τα κοιτάπια και σημειώστε τις...
1: Όσοι βρίσκεστε σε μια κατάσταση όπου θέλετε να μιλήσετε με τα παιδιά σας, αλλά δεν καταλαβαίνετε τίποτα.
0: Έχετε εδώ τη γουρνά να σας μαθαίνει το καινούριο, την καινούρια λογική.
1: Έτσι.
0: Την ομιλία.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη νέα σκηνή που για το post. Άρεσαν φαίνεται τα dex.
0: Έτσι.
1: Χρησιμοποιήθηκαν τα dex.
0: Τα dex χρησιμοποιήθηκαν.
1: Έτσι. Διότι το AI όταν παίζει μπάλα κάνει θαύματα.
0: Ναι. Και η γουρνίτσα με το AI, μην ξεχνιόμαστε. Γιατί έχουμε τη γουρνίτσα που κάνει παιχνίδι ωραίο. Θα με δω. Είμαι σίγουρα. Με ακούς. Με ακούς. Θα με δώσω σημεία που ούτε έχω φανταστεί τον εαυτό μου. Είμαι σίγουρη.
1: Για σλατίνες θα μας πεις.
0: Τι να σου πω.
1: Για τις σλατίνες.
0: Τις λατίνες.
1: Σλατίνες.
0: Α, τις λατίνες.
1: Σλατίνες.
0: Τις λατίνες. Αυτό
1: είναι τα κορίτσια που ακολουθούν την αισθητική της τραπ σκηνής. Με ξέρεις αυτό το ντύσιμο, τα νύχια, το μακιγιάζ.

0: Μπα. Δεν το έχεις, ε?
1: Όχι, τώρα όχι. Δεν το έχω. Διαβάζω όμως για τους πελάτες των καλών εστιατορίων, οι οποίοι συνήθως όταν φεύγεις από ένα καλό εστιατόριο, αν είσαι, θα πω εγώ εντός εισαγωγικών, φυσιολογικός, θα φύγεις απλά με την ανάμνηση ενός ωραίου δείπνου, προφανώς. Έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν πελάτες που προτιμούν πιο απτά ενθύμια. Ένα πιρούνι, ένα ποτηράκι, ένα τασάκι, ακόμη και πράγματα, αντικείμενα που δύσκολα θα περιμένει κανείς να χωρέσουν σε μία τσάντα ή μία τσέπη. Όπως εξαρτήματα από την τουαλέτα.
0: Βάλε μία ανωτελεία.
1: Βάζω.
0: Φωτιά έχει εκδηλωθεί στο νοσοκομείο γεννηματάς. Σε υπόγειο χώρο.

0: Σλατίνα εννοείς έχουμε εδώ. Έρε τι έχω πάθει με τα inbox. Δεν κινδυνεύουν ασθενείς και υγειονομικό προσωπικό.
1: Ωραία. Ξέρουμε από πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι ακόμα.
0: Λοιπόν, για σένα θα λένε. Για το Σλατίνα, για σένα θα αναφέρεται εδώ, φίλος.
1: Όποιος και να αναφέρεται, για όποιον λόγο και να αναφέρεται, όχι.
2: Θα το απαντήσω εγώ.
1: Όχι.
0: Εγώ είμαι της κλασικής.
1: Ναι, σιγά. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είσαι της κλασικής μουσικής.
1: Εγώ της κλασικής είμαι.
0: Δεν είσαι της τραπ.
1: Όχι. Εσύ όμως που έχεις και εφηβογιό.
0: Εγώ τι είμαι. Εγώ δεν έχω τίποτα.
1: Εσύ ακούς είναι το.
0: Ακόμη τα ψάχνω.
1: Είναι το. Πώς το λένε, είναι το soundtrack του σπιτιού σου.
0: Συνέχισε, τι φάση.
1: Λοιπόν, τι φάση.
0: Θα σου
1: εξηγήσω αμέσως. Λοιπόν, πυρούνια, ποτήρια, τασάκια και ακόμα αντικείμενα όπως εξαρτήματα από την τουαλέτα μπορούν να παρθούν από εντυπωσιακά τέλος πάντων, πολυτελεία εστιατόρια. Και καταλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες ότι μέρος του εξοπλισμού τους κάνει εμφανώς φτερά. Έτσι, στην Αθήνα λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει παρουσιαστεί σε γνωστή νεοταβέρνα του κέντρου που αναγκάστηκε να αλλάξει το υπέροχο design εξαιτίας της ποσότητας των μαχαιριών που άρχισαν να γίνονται εξαφανιστέντα αντικείμενα. Λοιπόν, στη Λιόν λέει το άρθρο ότι η πελάτης ξύλωσε ολόκληρη την υποδοχή του χαρτιού υγείας μαζί με τις βίδες και τα ούπα, ενώ άλλος άδειασε το χώμα μιας γλάστρας στην τουαλέτα για να μπορέσει να την πάρει μαζί του. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει. Ναι, όχι. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει.
0: Μήπως ήταν από αυτές που πλένουν, σκουπίζουν, στεγνώνουν και
1: να σου πω, κορίτσι μου. Ωστόσο.
0: Πού έγινε αυτό?
1: Στη Λιόν, στη Γαλλία.
0: Α, εντάξει. Γιατί αν ήταν στην Ιαπωνία ήταν δεδομένο.
1: Η ψυχολογία πίσω από το ενθύμιο λοιπόν λέει ότι οι πελάτες θεωρούν ότι μπορούν να κλέψουν κάτι από εστιατόριο γιατί πληρώνουν ακόμα και αρκετές εκατοντάδες ευρώ για ένα γεύμα. Είναι μια πιθανή εξήγηση, έρχεται από την ψυχολογία της κατανάλωσης και την έννοια της ψυχολογικής ιδιοκτησίας. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο για να περιγράψουν την κατάσταση κατά την οποία αισθανόμαστε ότι κάτι είναι δικό μας, ακόμα και αν δεν μας ανήκει νομικά. Και το φαινόμενο συνεχίζει να μελετάται ειδικά στο περιβάλλον των εστιατορίων, έτσι. Δηλαδή τη συμμετοχή του επισκέπτη και πόσο αυτή η εμπειρία δημιουργεί μια ταύτιση ενός. Τη αίσθηση ενός ελέγχου. Άντε, γεια! Γεια, αυτό σου λέω.

0: Ο Γάλλος φίλος απαντάει. Και τα LED φωτιστικά του τραπεζιού. Άμα το έχεις το γαλλικό στο αίμα σου, όλα τα ξεύρεις.
1: Ξέρω ποιο είναι το μαγαζί με τα LED φωτάκια στο τραπέζι.
0: Δεν πιστεύω να είναι το Moulin Rouge. Και ρουμπίνια. Να τον εκθέσουμε.
1: Εδώ τοπικά. Και μου έκανε και εντύπωση κιόλας. Καλή εντύπωση.

0: Έλα καραμελένια μου, πάμε. Πού θέλεις να πάμε?
1: Σε εξτραδάκι.
0: Πάμε σε εξτραδάκι.
1: Λοιπόν, μικρά πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις πλούσιος.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις πόσα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Διότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Αυτό το λέω πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, έτσι.
0: Okay.
1: Το να βάζεις βενζίνη χωρίς να κοιτάξεις πρώτα την τιμή. Σωστά.
0: Εγώ σου λέω να μην την κοιτάξεις. Άμα την κοιτάξεις, μπορεί και να μην βάλεις.
1: Όμως ότι το πας και βάζεις βενζίνη χωρίς να κοιτάξεις την τιμή, νομίζω ότι είναι μια υπόθεση σοβαρή.
0: Όπου και να την κοιτάξεις, θα σε στείλει.
1: Ναι, σου ξαναλέω.
0: Βάζει λοιπόν όσο έβαζες και έχει την ελπίδα ότι θα κρατήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν. Να παραγγέλνεις καφέ και να προσθέτεις και κάτι να φας.
0: Αυτό πρέπει.
1: Βεβαίως και πρέπει. Ειδικά όταν σε απόσταση αναπνοής υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα σημεία.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να ανοίγεις το ψυγείο και να είναι πραγματικά γεμάτο. Ωραίο.
0: Δεν πρέπει.
1: Να είναι πραγματικά γεμάτο.
0: Ναι.
1: Η βασική προϋπόθεση είναι να έχεις τα χρήματα για να το γεμίσεις. Και άμα πας τώρα στο σούπερ μάρκετ, θες να το συζητήσουμε?
0: Δεν το συζητάμε σχεδόν κάθε μέρα.
1: Έτσι. Να ανάβεις θερμοσύφωνα χωρίς να μετράς τα λεπτά. Τα μετράω εγώ, παιδιά. Είμαι στην αντίθετη κατάσταση. Λοιπόν, να παίρνεις ταξί αντί να περιμένεις στο λεωφορείο.
0: Εσύ.
1: Σήμερα.
0: Εσύ.
1: Σήμερα.
0: Απίβδησες.
1: Απίβδησα.
0: Απίβδησες, κύριε Δήμαρχε, απίβδησες.
1: Δεν τον έχω ανεφέρει σήμερα.
0: Σήμερα δεν τον ανέφερε γιατί ήρθε με ταξί.
1: Κύριε Βασιλόπουλε.
0: Γιατί κάθε μέρα.
1: Συγγνώμη. Κύριε Βασιλόπουλε, είδατε το πνιγό, κύριε Βασιλόπουλε, γιατί δεν σας έχω αναφέρει σήμερα. Πού με καταντήσατε να πάρω ταξί? Δηλαδή, έλεος κύριε Βασιλόπουλε. Λοιπόν.
0: Να έχω το αυτοκίνητο να κάθεται.
1: Έτσι. Να διαλέγεις προϊόν χωρίς να συγκρίνεις την τιμή ένα κιλό. Να παραγγέλνεις χωρίς να ψάχνεις πρώτα κουπόνι. Να λες κρατήστε τα ρέστα και να είναι πάνω από 20 λεπτά. Να αγοράζεις εισιτήριο με βαλίτσα και επιλογή θέσης. Να πληρώνεις για πάρκινγκ αντί να κάνεις γύρους για μισή ώρα. Εγώ στην περιοχή που μένω, κύριε Βασιλόπουλε, 45 λεπτά. Να ανοίγεις καινούριο σαμπουάν πριν βάλεις νερό στο παλιό για να, ξέρεις, να το καθαρίζεις.
0: Να κάνει λίγο αφρό.
1: Να κάνει λίγο αφρό. Να βάζεις γεμάτο πλυντήριο πιάτων χωρίς να περιμένεις να μην χωράει ούτε κουταλάκι. Ναι, αυτά.
0: Λες και κάνουμε κάτι διαφορετικό, μου λες τώρα.
1: Είμαστε τυχεροί λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να καταλήξουμε. Άρα λοιπόν, ευγνωμοσύνη.
0: Κύριε Βασιλόπουλε.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν ταιριάζει. Άσε τον άνθρωπο.
0: Του τρώει ο λαιμός του το δήμαρχο. Κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι. Ας έρθει, θα του κάνουμε μια ωραία κουβέντα.
0: Θα
1: έρθει στο Ιωάννα, στο τετράγωνο.
0: Θα μην έρθει. Δεν θέλεις να τον καλέσουμε?
1: Βεβαίως και θα τον. Θα τον φέρουμε. Θα τον έχω εξ απέναντίας.
0: Ναι. Κύριε Βασιλόπουλε, με τον καλό. Καλά θα περάσουμε. Λοιπόν, θέλω να σας πάω μία διαφορετική βόλτα αυτή τη στιγμή με μία θεματολογία που δεν την έχετε ακούσει στο Ιωάννα στο τετράγωνο μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Οπα.
0: Όμως θεωρώ πως πρέπει σιγά σιγά να ενταχθεί. Και ο λόγος δεν είναι άλλος. Απλά για να σας δείξουμε το σωστό δρόμο. Βάζω τη λέξη σωστός δρόμος, γιατί όλοι οι δρόμοι που οι περισσότεροι επιλέγουμε είναι οι σωστοί. Δεν θα μιλήσουμε για τους άλλους που δεν τους κοιτάζουμε καν. Τους λέμε μόνο ειδησιογραφικά. Και αυτό είναι το διάβασμα. Καραμπόλα.
1: Κοίτα εγώ τώρα που έχω μείνει.
0: Ελένη Μουζατόβα. Βιβλίο, μυθιστόρημα, κοινωνικό έργο, εστιάζει στις ανθρώπινες σχέσεις και τις απρόβλεπτες ανατροπές της ζωής. Χαλιούρο, της Γιάννας Γιαννοπούλου. Η Ξέρα. Σπηλιώτης. Μία πιο σύντομη αλλά ατμοσφαιρική και δυναμική πεζογραφική κυκλοφορία. Το κάστρο της Θυραμίας από την Έρη Ρίτσου. Αν τώρα είστε λάτρης των αστυνομικών και των θρίλερ, Και εδώ οι Έλληνες συγγραφείς έχουν νέες κυκλοφορίες. Έγκλημα στη Σύφνο.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ρούσος. Και οι καοί σκοτώνουν. Νίκος Φαρούπος. Έλα, πες μου, το ξέρεις ότι θέλω να φερθώ σε τέτοια?
1: Όχι, με τρέλανες.
0: Δεν πρέπει?
1: Βέβαια.
0: Mm?
1: Ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Εγώ έχω να κάνω προτάσεις για δύο, πάντως. Γιατί έψαχνα τίτλους για θέματα, μάλλον για βιβλία που έχουν θέμα τη φιλία. Ωραία. Το ένα είναι, μπορεί να διαβαστεί και από εφήβους. Και λέγεται «Αυτό που κρύβεται στα δέντρα», της Ελένης Στασοπούλου. Το δεύτερο είναι η τετραλογία της Νάπολης. Τέσσερα βιβλία δηλαδή, που είχε γίνει νομίζω παλαιότερα και σειρά στην ΕΡΤ. Αλλά αυτά είναι δύο που μιλάνε για τη φιλία και δύο για τη γυναικεία φιλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Διαφημίσεις. Με ένα εξαιρετικό κομμάτι. Σε διασκευή από την Αναστασία.
1: Α, τη δικιά μας.
0: Όχι. Σε λίγο έρχεται η δική της νέα κυκλοφορία.

0: Bakery and Deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Επιστρέψαμε καλέ στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο εδώ, Ιωάννα, στο τετράγωνο.
1: Ναι, καλέ, πότε πέρασε η ώρα.
0: Ιωάννα Μαλούση, περνάει η ώρα. Όταν είστε συντονισμένο στο κανάλι ένα Καλαμάτας, η ώρα περνάει. Κάνε το σταυρό σου, γιατί οι Γερμανοί, λέει, βλέπουν το λίτρο τη βενζίνη, επειδή αναφέρθηκε πλην, να πλησιάζει και να ξεπερνάει τα 3 ευρώ το λίτρο. Το ακούς? Το ακούς?
1: Κύριε Δήμαρχε,
0: μη φτιάξετε πάρκινγκ, δεν θα έχουμε αυτοκίνητα σε λίγο. Μη μου αγχωθείτε.
1: Πότε προβλέπετε να συμβαίνει αυτό, να ξέρω να πάρω τα μέτρα μου?
0: Εδώ πάρα πολύ σύντομα.
1: Εδώ.
0: Και εδώ.
1: Και εδώ πολύ
0: στην
1: σύντομα.
0: Ελλάδα. Όταν σκεφτείς ότι είναι ήδη στα 2 φεύγα, πολύ 2 φεύγα.
1: Ωχ, Παναγία.
0: Βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Βαθιά. Όχι, θέλω να αλλάξω εγώ θέμα τώρα και να πω ότι απόψε έχουμε συναυλία, δεν έχουμε?
0: Πρώτα ο Θεός.
1: Πρώτα ο
0: μετά
1: Θεός.
0: Ο καιρός.
1: Καθαρίζει όμως, βλέπω.
0: Ναι, μακάρι, εντάξει, γιατί μελινάκι.
1: Ναι, μελίνα, Σλανίδου, απόψε. Στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Στις 9 η ώρα.
0: Νομίζω πως είναι και η τελευταία.
1: Συναυλία. Μπορεί να είναι και η τελευταία.
0: Ναι,
1: θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Άμα δεν έχουμε ξεχάσει τη σκαλέτα στο σπίτι.

0: Ξέρεις τι θέλω τώρα?
1: Να σου πω εγώ κάτι.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Λοιπόν, φαίνεται ο βιοπορισμός, ότι ο βιοπορισμός για τους ηθοποιούς είναι δύσκολος, ακόμα και στη Δανία. Mm-hmm. Μου πεις γιατί στο λέω αυτό. Γιατί η Ματίλντε Αρκέλ, νομίζω ότι το λέω σωστά το όνομά της, η οποία βραβεύτηκε για την ερμηνεία της φέτος στο Φεστιβάλ της Βενετίας, αποκάλυψε σε συνεντεύξεις της σε δανέζικα μέσα ότι είναι στο Ταμείο Ανεργίας το κορίτσι αυτό. Συγκεκριμένα είπε, προτού παραλάβει το βραβείο της στο κινηματογραφικό φεστιβάλ, έπρεπε να ταξιδέψει στην Κοπενχάγη για να δώσει το παρόν στις αρμόδιες υπηρεσίες υποστήριξης ανέργων. Η 30χρονη ερμηνεύτρια τιμήθηκε με το Volpi Cup για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο μεταπολεμικό δράμα Woman Unknown, δηλαδή με άλλα λόγια άγνωστη γυναίκα, της May L. Tukey, το οποίο επίσης βραβεύτηκε με το Χρυσό Λέοντα για την καλύτερη ταινία. Ενώ λοιπόν χρειάστηκε να επιστρέψει στη Δανία για να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να λαμβάνει το επίδομα ανεργίας στα διαστήματα ανάμεσα στα γυρίσματα ταινιών, τη ζήτησε να επιστρέψει στη Βενετία για να είναι παρούσα στην τελετή απονομής. Και βεβαίως μετά από το βραβείο, το πρακτορείο της, βομβαρδίστηκε με προτάσεις για νέες συνεργασίες. Και εμείς θα ελπίσουμε να βγει το κορίτσι αυτό από το Ταμείο Ανεργίας και να πάνε όλα καλύτερα. Είδες τι κάνει ένα βραβιάκι τελικώς?
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και η αναγνωρισιμότητα. Έρχεται. Έρχεται. Έρχεται.
0: Ποιος? Η συναυλία της Άννας Βύσης στο...
1: Α, ναι,
0: Καλυμάρμαρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έρχεται.

0: Εάν αναζητήσεις τις προϋποθέσεις αυτής της συναυλίας, θα δεις ότι πρόκειται να συναγωνιστεί χολιγουντιανές στάρ του...
1: Το λέγαμε. Mm-hmm. Το λέγαμε ότι έχουν σπατριθεί αρκετά
0: Ακριβώς.
1: Χρήματα.
0: Πρόκειται όλη η τεχνολογία να βρίσκεται προκειμένου από όποιο σημείο του Καλλιμαρμάρου και αν βρίσκεται ο θεατής... ή του Καλλιμάρμαρου, αν θέλετε.
1: Του Καλλιμαρμάρου.
0: Έτσι. Ή στην γενική.
1: Έτσι.
0: Διότι έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλούς χρόνους.
1: Έτσι.
0: Αρκεί να ξέρουμε και να τους χρησιμοποιούμε. Από όπου λοιπόν και αν κάθεται ο θεατής, να μπορεί να απολαύσει την Ελληνίδα Star μέσα από τε γίγαντο οθόνες.
1: Ηχητικά, φώτα, οθόνες,
0: drones. Πρόκειται να συμμετέχουν και τα drones.
1: Βέβαια, χωρίς drone, που πας
0: καλή μου. Ούτως ώστε να υπάρχει κάλυψη στο 100%. Και εγώ θα πω απλά πως αν θέλεις, εύκολα με τις επιτυχίες της Άννας Βύση, κάνεις και μία εβδομάδα ραδιοφωνικές εκπομπές χωρίς να βάλεις άλλο καλλιτέχνη.
1: Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
0: Τέτοιο μέγεθος εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Όχι εβδομάδα.
0: Μήνα.
1: Όχι, όχι. Μία εκπομπή όμως μπορούμε να την αφιερώσουμε.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Απόλυτα.
0: Είναι τόσες πολλές οι επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Τις οποίες έχει τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Νομίζω η πρώτη φορά που τραγούδησε είναι το 1967.
1: Διότι... Είδε λόγια. Θα μας ακούσει και θα μας...
0: Όχι, δηλώνει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Και δεν θα έπρεπε να έχει.
0: Ναι, νομίζω είναι γεννηθεί στο 56 ή κάτι τέτοιο. Ή 56-57.
1: Δεν ξέρω πότε είναι γεννηθείς. Το θέμα είναι ότι είναι...
0: Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Όχι, όχι.
0: Και εγώ δεν θα είχα το τέτοιο πρόβλημα.
1: Αν ήμουν η Βύση.
0: Όχι, αν και αν πήγαινα πολύ συχνά στη Νέα Υόρκη για ρετούς.
1: Εκεί είναι, για τα ρετούς. Ναι.
0: Γιατί με τόσα ρετούς, γιατί να κρύψει την ηλικία της.
1: Να θυμίσουμε βεβαίως τους αγαπητούς...
0: Βάζει κάτω πολλούς νέους.
1: Ισχύει. Να θυμίσουμε στους αγαπητούς ακροατές ότι σήμερα, λόγω έλλειψης της καλέτας μας...
0: Τέλος πάντων, να το πούμε χοντρά. Η Μαλούση δεν μπόρεσε να κάνει αποστολή.
1: Όχι, όχι.
0: Η Μαλούση εγχειρίδιο...
1: την έκανε την αποστολή. Για κάποιο λόγο το mail της αντέδρασε. Διότι τα πράγματα στο δικό μου το σπίτι έχουν δική τους προσωπικότητα και πρωτοβουλίες. Οπότε σήμερα με έφεραν σε δύσκολη θέση λοιπόν.
0: Εντάξει. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι εντελώς ελεύθερη, χωρίς καμία προετοιμασία.
1: Γιατί είπαμε ότι είμαστε τελούλου και τρελούλου.
0: Ακριβώς. Και αφού μπορούμε να υποστηρίξουμε λοιπόν τον τελούλου και το τρελούλου.
1: Έτσι,
0: διότι... Ελπίζουμε και εσείς να περνάτε πολύ καλά μαζί μας.
1: Δεν με αφήνει να έρθω στο λέξη.
0: Όχι, όχι, σου τόταξα από το πρώτο.
1: Από το πρώτο ημίωρο και φτάσαμε στο τέταρτο. Λοιπόν, να πω λοιπόν εγώ ότι θυμοτυπικός σήμερα. Θυμοτυπικός το τελευταίο μισάωρο είναι αφιερωμένο στη Θεία την Κατίνα. Αλλά επειδή. Να μην πω τώρα τη διπλατή.
0: Το εγχειρίδιο.
1: Το εγχειρίδιο έμεινε αυτό.
0: Χωρίς αποστολή.
1: Ναι. Η Θεία η Κατίνα
0: μεταφέρεται
1: για την αυριανή ημέρα.
0: Παράτα.
1: Παίρνει παράταση. Θα πούμε, είπαμε πριν.
0: Έχει και αγώνες σήμερα, οπότε κολλάει η παράταση, νομίζω, του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Για τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Για τους φίλους, ναι. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ναι, είπαμε για την τελευταία συναυλία που φαίνεται να είναι και η τελευταία συναυλία του καλοκαιριού, η οποία γίνεται στο Ανοιχτό Θέατρο.
0: Ναι.
1: Όμως, προετοιμαστείτε, λέει, για το πέμπτο αντάμωμα χορευτικών συλλόγων παραδοσιακών χωρών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Διήμερο το αντάμωμα, το πέμπτο αντάμωμα, ένα διήμερο πολιτιστικό ταξίδι γεμάτος παράδοση. Γεμάτο παράδοση, μουσική και χορός από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Ανασκουμποθείτε, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και όρεξη και πάτε να πιαστείτε χέρι-χέρι και να χορέψετε. Αλλά παραδοσιακά.
0: Κάποιοι άλλοι ζορίζονται πάντως.
1: Ζορίζονται.
0: Ναι, αν θα γίνουν τα έργα. Θα γίνουν ή δεν θα γίνουν τα έργα. Θα προλάβουμε ή δεν θα προλάβουμε τις εκλογές.
1: Α,
0: εντάξει, μεσημεριάτικα.
1: Να προσπαθούσα να συντονίσω.
0: Μεσημεριάτικα, ρε παιδί. Χαλαρώστε, ρε παιδιά. Χαλάρωσε πουλάκι μου εσύ. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε. Ο Θεός. Και σκέψου τι θα σκεφτόταν ο Θεός. Εγώ ξέρω τι σκεφτόταν. Λάθος ήσουν, αλλά τέλος πάντων. Γιατί μπορώ.

Βρες ένα θέμα, βρες η Ιωάννα. Από καιρό θέλω να ασχοληθώ και η αλήθεια είναι δεν έχω προλάβει για τον Ρομπέν των χαμένων δασών. Ο Ρομπέν των χαμένων δασών υπάρχει. Για χτύπησε να μου θυμίσεις τι είναι. Υπάρχει ο Ρομπέν των δασών και ο Ρομπέν των χαμένων δασών. Να δούμε ποια είναι η διαφορά.

0: Σου έβγαλε τίποτα το Google?
1: Ο Ρομπέν των Καμένων Δασών.
0: Εντάξει.
1: Του Ορφέα Περίδη, λέει.
0: Είναι τραγούδι.
1: Ναι. Εμένα όμως με έκανες να χάσω αυτό που μου άρεσε.
0: Ποιο?
1: Το εσύ.
0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα?
1: Τι είναι αυτό τώρα, γιατί ό,τι να είναι σήμερα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, άκου, είναι ωραίο το ό,τι να είναι όμως, έτσι. Είναι στη λογική του χθεσινού θέματος που λέγαμε ότι είναι ωραίο να, όχι να βαριέσαι, αλλά να μην έχεις και τίποτα να κάνεις. Πάρα πολύ ωραίο. Και να μεταφέρεις τη σκέψη σου δημοσίως. Και ο Θεός βοηθός. Άστα φσούτ. Ναι.
0: Φιλάκια και από εμάς, Στέλιο μας, την πρωτεύουσα, την αγάπη μας.
1: Ο Στέλιος.
0: Ναι.
1: Στελάκο.
0: Και στη Μελίνα.
1: Ναι.
0: Σ' αγαπάμε πολύ, Στέλιο. Και υπενθυμίζω εδώ, Στέλιος Νικολαίδης, NG Radio.
1: Κανονικά.
0: App Store, κατεβάζετε εφαρμογή, απολαμβάνετε μοναδικές ραδιοφωνικές εκπομπές, διότι ο NG είναι το μοναδικό web radio με πραγματικές ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές.
1: Έτσι.
0: Εξαιρετικές φωνές, αλλά πάνω απ' όλα εξαιρετικά παιδιά όλα.
1: Εξαιρετικά
0: εκεί.
1: Παιδιά.
0: Και τους έχουμε υποσχεθεί και το λέμε και on air για να δεσμευθούμε.
1: Οχοχο.
0: Ότι θα έρθει ταξίδι που θα εκπέμψουμε όλοι μαζί.
1: Αυτό είναι.
0: Από τα high-tech studio του NG Radio.
1: Έτσι.
0: Θα το δημοσιοποιήσουμε σε όλα τα social media και στη σελίδα
1: και
0: μας.
1: Θα γίνει χαμούλης.
0: Και θα γίνει ένας χαμούλης. Γιατί εκεί τα παιδιά το έχουν. Το έχουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό άλλωστε βραβεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν. Ανταποδίδουμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε συνεργάτες με τον NG Radio και μπορείτε από αυτή τη συχνότητα να ακούτε κάποιες από τις εκπομπές ζωντανά. Κάθε μεσημέρι στις 3 η ώρα. Άννα Μαρία Νικολαίδου, το κορίτσι μας. Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε δύο εκπομπές με την υπέροχη φωνή του Στέλιου μας και φυσικά

0: Στάινερ, τη γλυκούλα μου. High-tech, για όσους είναι του high-tech, αναζητήστε τον Τάσο Περόγλου. Μην τον αναζητήσετε μόνο για τη φατσονίτσα του. Μην πάθετε ένα σοκ. Για το look και για τη
1: γιατί
0: φωνάρα.
1: Είναι ένα ωραίο αγόρι.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Έχει το πακέτο, αλλά έχει και πολύ high-tech μυαλό.
1: Έτσι.
0: Φυσικά, για τους εναλλακτικούς. Υπάρχει εκπομπή.

0: Θες καφέ? Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Στέλιο μου. Ό,τι θες εσύ. Ιωάννα, πες. Νομίζω πως ολοκλήρωσα. Δεν ολοκλήρωσα.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει άλλο ένα πλάσμα. Η Βασιλεία Περόγλου. Για τους εναλλακτικούς που έλεγα. Με εξαιρετικά, ιδιαίτερα, μοναδικά κομμάτια. Για όσους μπορούν. Θα έρθουμε Στέλιο, θα έρθουμε Αθήνα. Θα έρθουμε στον NG και θα παίξουμε παιχνίδι από εκεί. Πάμε.
1: Έχω ένα τελευταίο εξτραδάκι, το θες?
0: Πάμε.
1: Αγοράζεις?
0: Αγοράζω.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Περίμενε, θα βάλω μουσική υπόκρουση. Είναι του καιρού. Αυτό είναι βροχή.
1: Μ' αρέσει.
0: Το ξέρω. Για λέγε.
1: Λοιπόν, εάν οι γονείς μας έγραφαν Google reviews για εμάς.
0: Για φύγαμε.
1: Θα πάει και με αστεράκια, να ξέρεις. Καλό παιδί, αλλά δεν παίρνει ένα τηλέφωνο. Αστεράκια 3.
2: Όσο θέλω. Απόψε το βράδυ για σένα να κάνω τα πάντα.
0: Για πάμε.
1: Το δωμάτιο παραδόθηκε καθαρό, δεν διατηρήθηκε. Hello. 2 αστεράκια.
2: Σημερώνει και νιώθω το στρώμα να βγάζει αγκά.
1: Γενικά ευχαριστημένη, θα ήθελα περισσότερα εγγόνια. 4 αστεράκια.
2: Που έχει γίνει φιάλτη σε ένα όν.
1: Τρώει έξω, ενώ υπάρχει φαγητό στο σπίτι. 3 αστεράκια.
2: Αυτό δεν είναι αγάπη, καρδιά μου.
0: Βάζει 3 αστεράκια γιατί το έχει κάνει. Διαφορετικά θα βάζει 5.
1: Όχι, έχει και τα αστεράκια.
2: Παίζει πίσω από τα μάτια σου.
0: Α, έχει τα αστεράκια.
1: Ναι, αφού τα reviews έχουν και αστεράκια. 5 αστεράκια, 4,
0: πάμε.
1: 3. Λοιπόν, του μιλάς και κοιτάει το κινητό. 2 αστεράκια. Χρειάζεται συνεχείς ενημερώσεις για το πότε θα παντρευτεί. 2 αστεράκια.
2: Μπορεί να παίζει πίσω από το γέλιο σου. Ποιος μπορεί να είναι για...
1: Πήγε 35 χρονών. Ακόμα περιμένουμε να τακτοποιηθεί. 2 αστεράκια.
2: Δείψε το πέπλο σου, την αλήθεια σου και τα θέλω σου.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώς τι δουλειά κάνει. Κάτι με υπολογιστές. 3 αστεράκια.
0: Για τον Τάσο, λέει.
1: Πήγα να το πω.
0: Και το διαμαντί μας. Πολύ σύντομα, είμαι σίγουρη, πολύ σύντομα θα έχουμε και τη μουσική πηξίδα.
2: Μαζί σου νιώθω ξένος, πίνω καπνίζω τρελά.
1: Λοιπόν, δεν σηκώνει τηλέφωνο, απαράδεκτη εξυπηρέτηση. Αστεράκι 1.
0: Το 5 περιμένω.
1: Μετακόμισε αλλά έχει αφήσει τα μισά πράγματα εδώ. 2 αστεράκια.
0: Αμορεμίο.
1: Και το τελευταίο, πήρε καινούριο αυτοκίνητο. Για σπίτι λέει δεν έχει λεφτά. 3 αστεράκια.
0: Τελικά δεν πήρε τίποτα. 5. Και κάπως έτσι εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Σήμερα η εκπομπή ήταν εντελώς αυθόρμητη. Δεν υπήρχε καμία προετοιμασία. Έμεινε στο μία πεσταλμένα η προετοιμασία.
1: Αποτυχία.

0: αποστολή.
1: Έτσι, δεν πειράζει. Γιατί όταν το αγαπάς αυτό που κάνεις, βγαίνει και έτσι.
0: Έτσι,
1: βγαίνει. Βγαίνει με αγάπη για όλους εσάς που μείνατε εδώ μέχρι τις 2 μαζί μας. Να προσέχετε την αγάπη μας.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, το μεσημεράκι στις 12.
1: Bye bye.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Σεννία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία.

0: Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 2721 087 164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

0: Η ζωή μας είναι μια σειρά από αν. Αν ήμασταν διαφορετικοί.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Το ιδιωτικό κτέο Εξπρές Μεσσηνίας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

σας, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μεσημεράκι, Τετάρτη, σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Αγίας Εφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελετινής Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στην Εφημία, την Έφη, την Εφούλα. Χρόνια πολλά στη Λουντμίλα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Μελιτινή, στον Μελιτίνο. Χρόνια πολλά και στην Μελίτα, αλλά και τη Μελίνα που σήμερα γιορτάζει, γιατί το συγκεκριμένο όνομα έχει, από ό,τι βλέπω εδώ, 4 φορές μέσα στον χρόνο. Αφορμή γιορτής, αν σήμερα είναι η μέρα σου λοιπόν, χρόνια σου πολλά, όλα τα καλά, ό,τι επιθυμείς μέσα από την καρδιά μου. Θα είμαστε εδώ μαζί παρέα λοιπόν για 3 ολόκληρες ώρες, με μουσικάρες, με κουβέντες, με νέα, με περίεργα, με αστεία, με σαρδάμ. Τα πάντα όλα. 6-9-8-9-8-60-147, στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS, studio@ngradio.gr για τα email σας.

Όπως ξέρετε λοιπόν πάρα πολύ καλά πια, είμαστε αποκλειστικά ραδιοφωνικά μέχρι τις 4. Από τις 4 και μετά όμως ανοίγει και το TikTok Live μας. Όποιος θέλει συντονίζεται και μας βλέπει και εκεί. Γεννιώντας έτσι και συνεχίζουμε την πρώτη εβδομάδα για αυτή την εκπομπή και για όλο το πρόγραμμα του NG Radio της νέας ραδιοφωνικής σεζόν.

Να καλησπερίσω με όλη μου την αγάπη όλους εσάς που έχετε ήδη επικοινωνήσει εδώ με το στούντιο, δηλαδή με μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι το «Μη μου ζητάς» από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1994. Ήταν ο δεύτερος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη, «Με τα μάτια να το λες». Τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Θερζής, τους στίχους ο Αντώνης Παπάς. Ένα τραγούδι μας μιλάει για έναν χωρισμό που έχει ήδη αποφασιστεί. Δεν ζητά ο αφηγητής σε μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό τώρα που ίσως αρκετοί από εσάς δεν γνωρίζατε είναι ότι λίγο αργότερα το τραγούδισε και ο Γιάννης Πλούταρχος, πριν ακόμα γίνει γνωστός ως Πλούταρχος. Η εκτέλεση του μπήκε στη συλλογή Μήνος 96 με το πραγματικό του όνομα, δηλαδή Γιάννης Κακοσέος.

Αξίζει επίσης να πούμε ότι το συγκεκριμένο, το αυθεντικό τραγούδι κυκλοφόρησε τότε και σε ξεχωριστό 12-inch βινήλιο με soft club mix, μια ασυνήθιστη κίνηση για λαϊκό τραγούδι του 1994. Και ήταν ήδη από τότε μια πρώτη ένδειξη της διάθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη να συνδέσει τον λαϊκό ήχο με τον ήχο των κλαμπ. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε, αφιερωμένο σε όλους, και επιστρέφω σε λίγο.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, στα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 9711.
4: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
3: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Το σε αγαπώ λοιπόν, ακούσαμε εδώ από τον Γιάννη Μπέκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για όλα σας τα μηνύματα. Και ξεκινώ με τη Διονυσία μας, τον Νικόλα μας, τον Γιώργο, την Άννα. Την καλησπέρα μου και στον Στέφανο. Καλώστε και τον Σπύρο μας από ΚΟ. Λοιπόν παιδιά, θα ήθελα και σε αυτή την εκπομπή εδώ έτσι να αναφέρουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ιστορικό χάλκινο, το ιστορικό, συγγνώμη, χάλκινο μετάλλιο για την Βασιλεία Φέδρα Διαμαντή. Το ξέρετε βέβαια ήδη, αλλά ήθελα να αναφερθούμε και εδώ όπως και δίποτε. Μιλάμε για την αθλήτρια εκείνη που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη παγκόσμια διάκριση στην αεροβική γυμναστική. Μία τεράστια, μία ιστορική επιτυχία για την Βασιλεία Φέδρα Διαμαντή, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στο ατομικό γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και ανέβηκε έτσι στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Πάρα πολλά συγχαρητήρια, ακόμα μία φορά μία Ελληνίδα αθλήτρια. Γενικότερα δηλαδή ένας αθλητής έτσι, από τον ελληνικό αθλητικό χώρο μας έκανε εξαιρετικά υπερηφανούς. Θέλω να σταθώ λίγο στο μήνυμα του Νικόλα σε σχέση με το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι μας θύμισες, λέει, τότε, εποχή του Γιώργου Μαζονάκη να γίνεται στα κλαμπ ένας χαμός. Πράγματι έκανε την αλλαγή αυτή με τον καλύτερο τρόπο. Τα τραγούδια του εννοείται και θα είναι πάντοτε εδώ. Γεια σου Γιώργαρε. Πολλά φιλιά στην Νότια Κρήτη, 25 βαθμοί Κελσίου εκεί. Αναμένεται βροχή, αλλά υπάρχει έτσι μια υπέροχη ηρεμία. Σήμερα το μεταξύ με έχετε κατακλείσει με σοβαρές ειδήσεις της ημέρας, το σοβαρές εντός εισαγωγικών για τους καινούργιους φίλους. Θα καταλάβετε σε λίγο.

0: συνεχίζουμε με Νίνο και όλα πηγαίνουν καλύτερα. Κάτι που και το θέλουμε και το ελπίζουμε.
1: Καλύτερα, καλύτερα. Και ο λόγος που πηγαίνουν είσαι εσύ.
0: Και τελικά δεν μπορεί να υπάρξει άλλη έκβαση από αυτή.
1: Ακόμα
0: προτιμώ να σκέφτομαι. Τι λέτε κι εσείς?
1: Είμαστε για

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εφηβεία, γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: New Generation, η ώρα είναι 4.
8: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Κάπως έτσι, παιδιά, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε, καλώς τους σε όλους όσοι τώρα μόλις συντονιστήκατε, είστε εδώ στην παρέα μας πλέον και TikTok Live. Καλώς το όλο το υπέροχο και μοναδικό παρεάκι που έχει συντονιστεί και εδώ. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS, αφιερώσεις, ό,τι θέλετε να ακούσετε. Και θερμή παράκληση, ειδικά για τους φίλους εδώ στο TikTok, όταν έχετε, παιδιά, αφιερώσεις. Καλησπέρα σε όλους. Συγκεκριμένα τραγούδια δηλαδή είναι πολύ πολύ πολύ πολύ προτιμότερο να τα στέλνετε στο Viber για να μπορώ να τα έχω μαζεμένα, γιατί τα σχόλια φεύγουν και χάνονται. Γι' αυτό ξαναλέω 698-9860-147 και studio@ngradio.gr για τα email σας. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου να στείλω σε όλους τους σταθμούς που είναι και σήμερα κοντά μας. Στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα που αναμεταδίδουν την εκπομπή αυτή. Ιδιαίτερως θέλω να χαιρετήσω και να καλησπερίσω και τις δύο Ιωάννες από το κανάλι 1 και τις 94,8 στην Καλαμάτα. Την αγάπη μου στον Μελωδία 106,6, στην Ειρήνη μας και στη Μαρία μας. Στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρα 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες φυσικά. Δημοτικό σταθμός Καστελόριζου, Καστελόριζου 104,3, αγαπημένο. Και την καλημέρα μου στο ραδιοφωνάκι.com και στην Ουάσιγκτον της Αμερικής. Και συνεχίζουμε πολύ πολύ πολύ δυναμικά και πολύ πολύ όμορφα με τις μουσικές μας. Λοιπόν, τώρα από τα επόμενα τραγούδια που έρχονται, ειδικά αυτά που είναι αφιερώσεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, θα με συγχωρέσετε, παιδιά, αλλά θα καταλάβετε κιόλας ότι δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος μου έστειλε τι. Αν πρόλαβα δηλαδή και το σημείωσα από σχόλιο στο TikTok, δεν έχω προλάβει να σημειώσω ποιος ζήτησε τι. Οπότε θα περιμένω λίγο ακόμα να μαζευτεί κι άλλο εδώ ο κόσμος. Και να είμαι σίγουρη ότι όποιος ζήτησε κάτι, να το, ότι θα το ακούσει κιόλας. Το επόμενο τραγούδι είναι μια χρωστούμενη αφιέρωση από εχθές, από Έλλη Κοκκίνου, Μασάι θα ακούσουμε, αφιερωμένο στον φίλο μας τον Μάριο. Για πάμε!

Μασάι λοιπόν για, για τον Μάριο μας που μας το ζήτησε. Αυτή φυσικά ήταν η Ελικοκίνου. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά στον Νικόλα μας τον Τσιαούση και από την αγαπημένη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Νικόλα μου, να είσαι πάντα γερός, πάντα δυνατός, ό,τι επιθυμείς. Και φυσικά, όπως σου είπα, περιμένω να μου ζητήσεις και το τραγούδι εκείνο που θα ήθελες να σου αφιερώσουμε σήμερα. 6-9-8-9-8-60-147 στούντιο babakiengineer.gr. Και ειλικρινά έχω τόσες εδώ σοβαρές ειδήσεις, αλλά θέλω να τις δω και να τις δούμε παρέα στην συνέχεια. Για την ώρα πάμε στο επόμενό μας τραγούδι. Εδώ η φίλη μας η Θοδώρα λοιπόν μας έχει ζητήσει Λένα Ζευγαρά, και θέλω να δω ποιο τραγούδι από όλα θα ακούσουμε, γιατί μας αρέσουν και μας ξεσηκώνουν. Λοιπόν, για να διαλέξουμε ένα μαζί. Λοιπόν, θα πάω παιδιά στο «Ας τα λέμε καλά», Θοδώρα μου. Όχι «Ας τα λέμε καλά», είμαστε καλά, αλλά μας αρέσει το τραγούδι. Για πάμε.

Αυτά είναι. Και πάμε τώρα, παιδιά, σιγά σιγά να περάσω στις χρωστούμενες αφιερώσεις. Το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, μου το είχε ζητήσει από εχθές ο φίλος μας ο Ευγένιος, ο Τζένι Μετζό, όπως υπογράφει εδώ στο TikTok. Μου είχε ζητήσει να ακούσουμε το τραγούδι Θάλασσες, έτσι όπως το διασκεύασε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γιατί δεν είναι καινούργια σύνθεση, το είχε γράψει ο Αντώνης Βαρδής και μουσική και στίχους. Και πρώτη φορά το τραγούδισε ο Ηλίας Κλωναρίδης το 1983 στο δίσκο Θα έρθω μαζί σου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης το επανέφερε το 24 σε παραγωγή και νέα ενορχήστρωση του Κώστα Καλημέρη. Έχει και ένα ομόρφο πολύ βίντεο κλιπ, το οποίο γυρίστηκε σε φιλμ στη Σιτία, στους Πεύκους συγκεκριμένα, στον Μακρύγιαλο και στην Ιεράπετρα. Ήταν ένας φόρος τιμής στις κριτικές ρίζες του ιδίου, του Γιώργου Μαζωνάκη, και είχε πει ότι για εκείνον η θάλασσα σήμαινε κάθαρση και ελευθερία. Λοιπόν, ταξίδεψαν 41 χρόνια δηλαδή μέχρι να φτάσουν στη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη. Και πάμε πολύ πολύ πολύ πολύ απλά να το ακούσουμε. Αφιερωμένο, όπως είπαμε, στον Ευγένιό μας που μας το ζήτησε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-087-164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
2: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Αυτά είναι. Και πάλι πολύχρονος Νικόλα μου. Τώρα θα πάω σε έναν άλλο Νικόλα. Με την αφιέρωση που κάνει στον Στέλιο μας τον Νικολαίδη, ο οποίος σήμερα, παιδιά, από τον οποίο σήμερα θα απολαύσουμε στην πρώτη εκπομπή ελληνικά τραγούδια στο Pick-up για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Τέσσερις λοιπόν, αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά του σταθμού και τον αγαπημένο μας Στέλιο Νικολαίδη, που απόψε στις 9 κάνει πρεμιέρα μαζί με τον Τάσο Περόγλου στο αγαπημένο μας Pick-up. Από τον Νικόλα Σαμαράκη, πάμε να το απολαύσουμε.

Τέσσερις πήγε λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Μαζονάκη. Εδώ τώρα, παιδιά, έχει ενδιαφέρον να δούμε το εξής. Μιας και στο τραγούδι αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται μία τεχνική από τον Φίβο, την οποία βέβαια τη συναντάμε και σε πολλά άλλα τραγούδια. Θα εξηγηθώ. Να πούμε ότι το τραγούδι ανήκει δημιουργικά εξ ολοκλήρου στον Φίβο. Το κυκλοφόρησε για πρώτη φορά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό που χρησιμοποιείται λοιπόν στο τραγούδι αυτό είναι η τεχνική του διπλού ρεφρέν. Δηλαδή μπαίνει το ρεφρέν, τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε, το πρώτο ρεφρέν, μετά όμως μπαίνει με κατάντηση σαλίτη, δεν πηγαίνω πλέον σπίτι, αχ, θα τραγουδήσω κιόλας στον αέρα. Είναι σαν να ακούς δηλαδή δύο συνεχόμενα ρεφρέν, το ένα πίσω από το άλλο. Κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει σε πάρα πολλά τραγούδια. Π.χ. το «Χωρίς το μωρό μου» του Νίκου Καρβέλα, που μπαίνει στο πρώτο ρεφρέν με τον ομώνυμο στίχο. Και μετά μπαίνει το δεύτερο «Δεν ακούω, δεν μιλώ». Πρέπει να φέρεις τώρα και λίγο τη μελωδία στο μυαλό σου. Το κοριτσάκι σου με τη Δέσποινα Βανδύ, που ξεκινάει λέγοντας «Τη ζωή άντρας είσαι σύρωτο». Και μετά μπαίνει «Το ρίξες και πάλι απόψε το φαρμάκι σου». Και πολλά άλλα τραγούδια. Αν θέλετε, μπορούμε να ακούσουμε στη συνέχεια κάποια από αυτά για να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάμε.

Και γιατί να μην το κάνουμε ευθύς αμέσως. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, «Χωρίς το μωρό μου Άννα Βύση», μιας και ήταν το πρώτο στο οποίο αναφερθήκαμε. Αξίζει να πούμε όμως ότι αυτό το έκαναν για πρώτη φορά ο Φίβος με την Κέτη Γαρμπή το 1996 με το τραγούδι «Θα μελαγχολήσω». Να το ακούμε μαζί το τραγούδι.

λοιπόν ήταν το χωρίς το μωρό μου. Εγώ τώρα, παιδιά, θα σταθώ στην τελευταία λέξη, δηλαδή το τίποτα, και ξέρετε γιατί. Θυμάστε κάποτε πριν από χρόνια πρόμο μνημονεύτων που η Kim Kardashian, γιατί τώρα έχουμε τη σοβαρή είδηση της ημέρας, είχε υποστεί ένοπλη ληστεία στο Παρίσι 2016, παιδιά. Τι αποζημίωση νομίζετε το τι έλαβε? Από όλα αυτά τα κοσμήματα, ξέρω εγώ τι τις πήρανε και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Πήρε ένα ολόκληρο ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Την είχαν δέσει, λέει, με πλαστικά δεματικά, την είχαν φημώσει, την αφήσανε μέσα στην μπανιέρα της όλη μέρα και όλη νύχτα. Έφυγαν οι δράστες από το δωμάτιο του ξενοδοχείου με κοσμήματα αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Kardashian τότε είχε ζητήσει, παρά το μέγεθος της ληστείας, είχε ζητήσει από το γαλλικό δικαστήριο μόλις ένα ευρώ σε αποζημίωση. Τι, η ίδια το ζήτησε? Και κατέθεσε στη δίκη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος και χαρακτήρισε το περιστατικό ως την πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής της. Και ζήτησε μόνο ένα ευρώ. Στο ένα τρόμαξα, λέει. Γιατί ένα ευρώ, ρε παιδιά, και το ζήτησε η ίδια. Πόσο απλή, λέει ο Γιώργος. Μια άλλη της φίλη τώρα, η Σιμών Χαρούτσι, δεν ξέρω πώς προφέρεται, η οποία βρισκόταν στο ξενοδοχείο την ίδια ώρα, ζήτησε και εκείνη ένα ευρώ. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Αντίθετα, ένας πρώην υπάλληλος στη ρεζεψιόν του ξενοδοχείου, ο οποίος υποστήριξε ότι υπέστη επίσης ψυχολογικό τραύμα, ζήτησε 126.472 δολάρια. Τώρα μάλιστα, τώρα καταλαβαίνω. Ενώ το ίδιο το ξενοδοχείο έλαβε 57.741 δολάρια. Η Kim ανέφερε ότι είναι ευγνώμων στη γαλλική δικαιοσύνη που αναγνώρισε τους παθόντες ως θύματα των γεγονότων του 16 κτλ. Μετά τη δίκη, 8 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για αδικήματα που σχετίζονταν με τη ληστεία, ενώ 2 αθωώθηκαν. Έβγαλε και ηθικό συμπέρασμα η Kim. Είμαι ένας τόσο διαφορετικός άνθρωπος τώρα. Πραγματικά νιώθω ότι τα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή σου για να σου διδάξουν πράγματα. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις μαζί της? Όχι, όχι. Αλλά ένα ευρώ. Ζήτησε ένα ευρώ αποζημίωση η ίδια. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί κάποιος να μου πει τι δεν καταλαβαίνω? Όχι, σοβαρά το ρωτάω. Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω? Στείλτε στο 698-9860-147. Γιατί είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω και να ακούσω τι σκέφτεστε και εσείς, ή μπορεί κάποιος τώρα, ξέρετε, να ξέρει κάτι που να μην το ξέρω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Είναι πέντε.
1: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
2: Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ θα γίνεται ένας χαμός στην εκπομπή Pick Up, όπως λέμε Ping Pong. Παρουσιάζει ο Στέλιος Νικολαίδης και ο Τάσος Περόγλου. Ελάτε να ακούσετε πανέμορφη μουσική, τραγουδάρες και όχι μόνο. Και

Τα φιλιά σου ψεύτικα ή αλλιώς το πρώτο σου φιλί. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε, παιδιά, στην εκπομπή μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, θα είμαστε παρέα. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS. Και στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ στο TikTok έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ ωραία, που πιστεύω ότι θα επανέλθουμε και άλλες μέρες στην εκπομπή, και θέλω να το μοιραστώ και μαζί σας, παιδιά. Ο προβληματισμός, το θέμα λοιπόν σήμερα είναι μουσική και τεχνητή νοημοσύνη.

Η δημιουργία δηλαδή μουσικής με ή από τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο μεγάλη διαφορά έχει το ένα από το άλλο και όποια μα όποια άλλη σκέψη σας έρχεται, θα ήθελα πάρα πολύ να τη μοιραστείτε μαζί μας. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι που έχουμε συζητήσει εδώ με τα παιδιά. Θα σας βάλω και εσάς στο κλίμα. Ξεκινήσαμε με την απορία, με την ερώτηση, ας πούμε, αν ακούγατε ένα τραγούδι για πρώτη φορά και σας άρεσε πάρα πολύ και σας συγκινούσε ή σας ξεσήκωνε ή σας έφτιαχνε τη διάθεση, οτιδήποτε. Και μετά όμως μαθαίνατε ή καταλαβαίνατε ότι αυτό είναι γραμμένο εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχετε κάποιοι που θα πείτε, μα καλά, αυτό το καταλαβαίνεις με τη μία. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι δεν το καταλαβαίνουν με τη μία. Θέλω να πω, ας μην πάρουμε ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά ως δεδομένη. Μετά αυτό θα σας απογοητεύσει, ας πούμε, ή θα σας χαλάσει αν μάθατε τελικά είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Θα αλλάξει αυτό που νιώσατε. Ανοίγονται τελικά δυνατότητες. Ποιος δικαιούται εν τέλει επίσης να ονομάζεται δημιουργός. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν, περιμένω να ακούσω και τις δικές σας γνώμες στο 698-9860-147. Μέχρι στιγμής όπως κινείται το κλίμα εδώ στη συζήτηση με τους φίλους, τίποτα δεν είναι απόλυτα υπέρ, τίποτα δεν είναι απόλυτα κατά. Δηλαδή είναι μια συζήτηση η οποία μας οδηγεί κάθε φορά και σε άλλα μονοπάτια, σε άλλες παραμέτρους.

Θέλω να χαιρετήσω με πάρα πολύ αγάπη και τον φίλο μου, τον Γιάννη από Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα λέει θέλω να ζητήσω για πρώτη φετινή επιλογή σήμερα το να πας του Γιάννη Πλούταρχου, αλλιώς το «Δες ποιαν αγάπησα» από τον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, θα μου δώσεις λίγο χρόνο, Γιάννη μου, να βρω το τραγούδι που έχει ζητήσει. Εννοείται και έχουμε ακούσει Γιώργο Μαζονάκη, εννοείται και θα ξανακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη.

Συνεχίζουμε με Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Ακόμα μια διασκευή από την Κατερίνα Λιόλιου. Πάνω στο τραγούδι που πρώτος τραγούδισε ο Θάνος Πετρέλης.

0: Βροχή στην Νότια Κρήτη, λοιπόν, λέει ο Νικόλας ο Σωμαράκης, γιατί ζήτησα από τα παιδιά να μου στείλουν και να μου στείλετε και εσείς, παιδιά, τι καιρό κάνει στις περιοχές που βρίσκεστε. Καλό στο Λευτέρι μας από Καλαμάτα. Την καλησπέρα μου και στην Αγγελική από την Λευκοσία. Φιλούθκια. Ήτανε λίγα τα πολλά και εσύ πιο λίγη. Την αγάπη μου στην Τίνα από Σικάγο, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι έχει μάθει. Έθριος καιρός με 26 βαθμούς, λέει ο Γιώργος Μασοβλάχος εκεί στα Τρίκαλα, στο Ρέντι Χιλιακάδα με...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς, εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Το φως δεν είναι απλώς φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Πριν τη στροφή αυτός ήταν ο Γιάννης Κρητικός και ο Σταύρος Κρητικός. Και πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από την Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη του αφιέρωση για αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Ένα τραγούδι μας έχει ζητήσει λοιπόν του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 με τίτλο «Δες πια να αγάπησα» από τον δίσκο «Τα ίσια ανάποδα». Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης, τους στίχους ο Γιάννης Δόξας. Και πρόκειται για μία από τις πρώτες συνεργασίες Μαζονάκη-Σαμπάνη 9 χρόνια πριν από τις Ώρες Μικρές. Αξίζει λοιπόν να πάμε να το... Όχι αξίζει, θέλουμε λοιπόν να πάμε να το απολαύσουμε. Με μεγάλη μας χαρά το αφιερώνουμε στο Γιάννη μας, ο οποίος μας το ζήτησε. Δες πια να αγάπησα λοιπόν.

0: σε αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Ένα ωραίο remix εδώ από τον Νίκο Απεργή και τον Κωνσταντίνο Παντζή.
1: Σ' αγάπησα από την πρώτη στιγμή.
0: Ήδη είναι στην παρέα μας η Πηγή Ζαχαρία για να μας ενημερώσει για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τι νέα έχουμε?
2: Λοιπόν, συνεχίζονται οι βροχές σε ορισμένες περιοχές της χώρας και θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Συγκεκριμένα έχουμε στα νότια βροχές, στα δυτικά και τα νότια ανεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα και σποραδικές καταιγίδες, και στην Κρήτη πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονες μέχρι και τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα αβαθμία θα περιοριστούν στα νότια. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και όμβρους μέχρι τις απογευματινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Οι βροχές το βράδυ θα συνεχιστούν στην Κρήτη και επίσης θα κινηθούν ανατολικότερα και στα Δωδεκάνησα, και θα έχουμε και αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα είναι από βόρειες διευθυνσίες 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι και 6, ενώ η θερμοκρασία δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή και έφτασε στους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα 29 με 30. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα μας ήταν 29 βαθμοί που είχαμε στην Πρέβεζα, στην Κέρκυρα και στο Καστελόριζο, και με δυτικούς ανέμους στο Καστελόριζο 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι ήταν δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, και στα ανατολικά γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα γίνουν δυτική 4 μποφόρ. Τώρα η Αττική έχει βόρειους ανέμους 3 μποφόρ, στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ, με λίγες νεφώσεις και η μικρή πιθανότητα τώρα τις απογευματινές ώρες για κάποιες τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμάνθηκε από 24 βαθμούς το μεσημέρι που είχαμε στο Λαύριο μέχρι 28 που είχαμε στα Μέγαρα και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα, τις μεσημεριανές ώρες, έφτασε τους 27 βαθμούς θερμοκρασία με νότιους ανέμους 3 έως 5 μποφόρ. Τώρα, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο για το σημερινό καιρό ή να περάσουμε στον αυριανό.
0: Πάμε στον αυριανό.
2: Ωραία. Λοιπόν, για αύριο τώρα, Πέμπτη, θα έχουμε στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα ανεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους έντονες τις πρωινές ώρες, κυρίως στην Κρήτη αλλά και στα Δωδεκάνησα, και η σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και από αύριο το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και στις Κυκλάδες, πιθανότητα για τοπικούς όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο και 7, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Αύριο περιμένουμε, όπως είπαμε, στην Κρήτη αρκετές βροχές, το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανότητα κυρίως δυτικά ηπειρωτικά για κάποιες βροχές, δηλαδή δυτική Μακεδονία, δυτικά Θεσσαλία, όλη τη δυτική Ελλάδα και η Θεσσαλία, και τις βραδινές ώρες αύριο θα έχουν εξασθενήσει τα φαινόμενα. Γιατί αύριο το Καστελόριζο θα έχει βροχές και πιθανόν καταιγίδες με δυτικούς ανέμους 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στο Καστελόριζο και στα νησιά και στα Δωδεκάνησα θα είναι από 21 μέχρι 27 βαθμούς. Η Αττική αύριο θα έχει έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και ανατολικούς ανέμους, βόρειους ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι και πάλι πιο ενισχυμένη στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική αύριο θα κυμανθεί από 28 μέχρι 30 βαθμούς. 16 βαθμούς το πρωί με 27 το μεσημέρι θα έχει η Θεσσαλονίκη και έθριο καιρό με νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Οι υπόλοιπες θερμοκρασίες τώρα είναι Θράκη 13 με 28, το ίδιο και στην Ανατολική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία 15 με 29 βαθμούς, 12 η Δυτική Μακεδονία με 27, καθώς το ίδιο και στην Ήπειρο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς τοπικά, η Θεσσαλία 11 βαθμούς το πρωί, 29 το μεσημέρι, νησιά Ιωνίου 19 βαθμούς το πρωί με 29 το μεσημέρι, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησο 17 βαθμούς το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι, ενώ η Ανατολική Πελοπόννησο 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Όσο για την Τρίπολη που είχε και σήμερα βροχές, θα έχει 14 με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 23 με 25 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες θα έχουν 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. Η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 19 βαθμοί το πρωί, 26-27 το μεσημέρι. Τα Δωδεκάνησα, όπως προαναφέραμε, 21 βαθμούς το πρωί, 27 το μεσημέρι. Το ίδιο και στο Καστελόριζο, όπως είπαμε, που θα έχει βροχές και καταιγίδες, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Η Αττική θα έχει 18 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι, και η Θεσσαλονίκη 16 βαθμούς το πρωί και μέχρι 17 το μεσημέρι. Χωρίς φαινόμενα και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Νομίζω μας έχεις καλύψει πλήρως πηγή. Εδώ η Λουκία λέει πω θα παγώσουμε. Βέβαια οι περισσότεροι χαιρόμαστε που φεύγει αυτή η κάψα, ξέρεις, του καλοκαιριού.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Είναι ωραία η δροσιά και μας ανανεώνει.
2: Κοίταξε να δεις, οι θερμοκρασίες αυτές δεν είναι για να παγώσουμε, αλλά Λουκία μου συγγνώμη, αλλά ήταν καιρός πια να φύγουν τα 38 και τα 36 που είχαμε τόσο καιρό, γιατί είχαμε αρκετό διάστημα υψηλές θερμοκρασίες, και μην ξεχνάμε ότι είναι φθινόπωρο, ότι είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, οπότε οι θερμοκρασίες είναι ανάλογες της εποχής.
0: Σωστό.
2: Επιτέλους,
0: σωστό.
2: Ξαναβλέπουμε πάλι φθινόπωρο που είχαμε πολύ καιρό να δούμε.
0: Μάλιστα. Τέλεια πηγή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά σε όλους.
0: Φιλιά πολλά πολλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η πηγή Ζαχαρία, παιδιά, η οποία μας ενημέρωσε και σήμερα για τον καιρό. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σιγά σιγά έρχεται και η ζωδιακή μας η θεματική. Συνεχίζουμε με Θοδωρη Φέρη, τα αμαρτωλά σου μάτια.

Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι όμως σιγά σιγά, παιδιά, να περάσουμε και στη ζωδιακή μας τη θεματική. Πρώτα όμως θέλω να πάω στο μήνυμα ενός φίλου, το οποίο εδώ έχει, πώς το λένε, μία παράμετρο, ένα παρακλάδι, ας πούμε, της συζήτησης που είχαμε για τη, σε σχέση με τη δημιουργία μουσικής με AI, που ανοίγει μία νέα συζήτηση, νομίζω. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι μόνο αν θα χαθούν δουλειές, είναι ότι οι εταιρείες θα προτιμούν κάτι γρήγορο και φτηνό από έναν μουσικό που έχει αφιερώσει χρόνια για να μάθει την τέχνη του. Εκεί φοβάμαι ότι θα χαθεί η αξία της ανθρώπινης προσπάθειας. Άλλη μεγάλη συζήτηση τώρα που ανοίγει εδώ ο φίλος. Βέβαια, σε μια γρήγορη, έτσι, ανάγνωση, υπάρχουν, πώς το λένε, απαντήσεις που μπορεί να δώσει κανείς, αλλά λόγω χρόνου τώρα δεν έχουμε την τη δυνατότητα να το αναλύσουμε περισσότερο το θέμα. Όμως θα το κάνουμε ίσως και αύριο, σε επόμενη εκπομπή. Φίλε μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ εύστοχο αυτό που έθεσες πάντως. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά να πάμε στα ζώδια μας, στη ζωδιακή μας τη θεματική, η οποία νομίζω μας αφορά και πάλι όλους πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά και τρέχουμε να προλάβουμε, γιατί ο χρόνος μας πάλι πέρασε τόσο γρήγορα και θέλω να πάω σε αυτή τη ζωδιακή θεματική, η οποία σήμερα λοιπόν είναι μία ιδέα του φίλου μας του Μάριου. Το θέμα είναι πώς ή τι μάλλον για την ακρίβεια κάνει το κάθε ζώδιο όταν δεν βρίσκει πάρκινγκ. Νομίζω θα ταυτιστούμε όλοι πάρα πολύ. Και ξεκινώ και πάμε με ατάκες, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ο Κριός: αυτή η θέση ήταν δική μου πριν καν αδειάσει. Ο Ταύρος: δεν βρίσκω πάρκινγκ. Παραγγέλνω και γυρίζω στο σπίτι. Ο Δίδυμος: θα πει μισό λεπτό να πάρω κάποιον τηλέφωνο, γιατί μόνος μου δεν μπορώ να εκνευριστώ αρκετά. Ο Καρκίνος: γιατί φεύγουν όλοι μόλις περάσω και όχι όταν τους περιμένω. Ο Λέων: θέση μπροστά στην είσοδο δεν υπάρχει. Τότε πού ακριβώς θα κάνω την άφιξή μου. Ο Παρθένος έχει ήδη σημειώσει 3 πάρκινγκ, τις τιμές και τις κριτικές τους. Ο Παρθένος θα πάει σε πάρκινγκ, δεν θα ψάχνει να βρει. Ο Ζυγός: με χωράει, δεν με χωράει. Άστο, πάρκαρε άλλος. Ο Σκορπιός: μου έκλεψες τη θέση. Ωραία. Την πινακίδα σου την κράτησα. Ο Τοξότης λέει: παρκάραμε μόνο 2 χιλιόμετρα μακριά. Τι ωραία, θα κάνουμε μια ωραία βόλτα. Ο Εγώκερος: ιδιωτικό πάρκινγκ, απόδειξη και τέλος. Ο χρόνος είναι χρήμα. Ο Υδροχός: το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν βρίσκω θέση. Είναι ολόκληρος ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Και τέλος ο Ιχθύς θα πει: νόμιζα πως μου έστελνε θέση το σύμπαν, αλλά ο άνθρωπος μπήκε στο αυτοκίνητο μόνο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Η ώρα είναι 6.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, όπως εσείς θέλετε. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3, λίγο μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με Παναθηναϊκό σε δευτερόλεπτα από τώρα. Με ΠΑΟΚ, μάλλον με Κηφισιά Παναθηναϊκών το ποσοστά. Με Ατρόμητο ΠΑΟΚ στις 8. Και φυσικά στις 10 η Ευρωπαϊκή Βραδιά, το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σάκης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Και εμείς θα πάμε, φίλες και φίλοι, ευθύς αμέσως στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης να συναντήσουμε τον Νίκο Κατσάτσο. Θα περιγράφει μάλλον το μάτς για λογαριασμό του Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα και από μένα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές ξανά του Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Και φυσικά Παναθηναϊκός για το κύπελο Ελλάδος στο 0-0. Και την ώρα που...
0: Όσο δεν ήσουν στον αέρα, υπήρχε κάτι αξιοσημείωτο.
1: Ο Τετέι πήγε να κάνει μια... και πάρα πολύ ωραία την μπάλα από τον Πελίστρη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή πήγε να βγήκε τα τέτ, ωστόσο τον έκοψε τελευταία στιγμή ο στόπερ της Κηφισίας. Αν μπορέσει να το κάνει, ήταν ο Ζολιμπουά αυτός ο οποίος έκοψε, αλλά ήταν και κοντά του και ο Καλοσκάμης, ο αδερφός του Καλοσκάμη που παίζει στην ΑΕΚ. Ο αδερφός του παίζει στην Κηφισιά και σήμερα είναι και στη βασική εντεκάδα. Που αξίζει να σημειωθεί αυτό. Την ώρα που είμαστε στο 18 λεπτό, κάποια φάση αξιοσημείωτη μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Απλά να πούμε λίγο ότι υπήρχε μια ώρα πριν προλίγου μια μικρή διακοπή, καθώς ο Δεραλής φάνηκε σαν να είχε πάθει κάποιο τράβηγμα, αλλά τώρα συνεχίζει κανονικά. Αλλά κάνει διατάσεις και ο Ρουκουνάκης, οπότε μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή.
0: Και αν...

0: με τη φανέλα του Τριφυγιού. De Vrij, Palmer Brown, τα δύο στόπερ. Δύο αμυντικά χαφ, Κουντούρης, Κάγκουα. Από τα δεξιά είναι ο Μπινιάρης, από τα αριστερά ο Πελίστρη. Στη θέση 10, στο, πίσω από τον Αντρέα Τετέι, ο Γιάγκουσιτς. Αυτές είναι οι δεκάδες. Βλέπουμε δηλαδή και από τις Σάκη και από τις δύο πλευρές βλέπουμε αρκετές αλλαγές.
1: Εντάξει, λογικό είναι, μάτς κυπέλου. Αλλά θέλουν και οι δύο την νίκη.
0: Θέλουν και οι δύο όντως. Ο Παναθηναϊκός θέλει για να τελειώνει την δουλειά από νωρίς και να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Ενώ η Κηφισιά θέλει να είναι, καθώς θυμίζουμε ότι η Κηφισιά είχε βγει στο παλία την πρώτη.
1: Με την νίκη Βόλου νομίζω
0: εγώ δύο. Νομίζω είναι η Βόλου, όχι είναι η Βόλου είχε παίξει τον Παναθηναϊκό. Θα σε γελάσω, θα δούμε αμέσως, θα δω και θα σου πω αμέσως.
1: Με, ποιον είχε με τη Μαρκό Κηφισιά. Νομίζω.
0: Γιατί με τη Μαρκό
1: ναι, ναι, ισοφάρισε στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχεις δίκιο, ναι, είχαν παίξει στην Κεσαριανή, το μάτς βγήκε 2-2 και μάλιστα αυτό το παιχνίδι, ένα αξιοσημείωτο, είναι ότι έγινε στην έδρα που χρησιμοποιούσε η Κηφισιά την πρώτη χρονιά που ανέβηκε στην πρώτη, μεγάλη, στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Σεζόν 2023-2024.
1: Σωστό, σωστό.
0: Καθώς για τους αγώνες της Β' Εθνικής, οι αγώνες της Μαρκό γίνονται στη Β' Εθνική, στην Super League 2. Στην Κεσαριανή και στο κύπελο Ελλάδος και το κύπελο Ελλάδος γίνεται εκεί.
1: Έχουμε τραυματισμό, αλλαγή.
0: Αν μπορώ να δω καλά από πλευράς Κηφισιάς με Δοϊραντλή ήταν πριν
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: κάτι ζητάει, ναι. Ο Δοϊραντλής είναι που φαίνεται να ζητάει αλλαγή, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά πώς το λένε προηγουμένως, υπήρχε μια διακοπή στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που ο Πένια κάνει μια βαθιά παγιά στο Τσάπρα, Τσάπρας όπως σε ρόλ εκτρέμ. Πάτησε περιοχή, κάνει μια σιρτή πάσα προς τον Αντρέα Τετέι. Αντρέα Τετέι δεν πρόλαβε όμως την μπάλα στην άλλη πλευρά, στην αριστερή πλευρά. Και η μπάλα πέρασε σιγά σιγά την τελική γραμμή του γηπέδου, πέρασε out. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε την Κηφισιά να είναι αυτή η οποία θα εκτελέσει το out. Και ναι, Σάκη, έχουμε αλλαγή. Ο Δοϊραντλής είναι αυτός ο οποίος μπήκε και στη θέση του μπήκε ο Μπένι. Ένας εκ των βασικών ποδοσφαιριστών της Κηφισιάς. Στην ώρα που ακούτε και εσείς και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο. Την ώρα που πάνε για προθέρμανση κάποιοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, αν μπορώ να διακρίνω, ένας από αυτούς είναι ο Σαντίνο Αντίνο. Έχουν πάει και κάποιοι μικροί στην γωνία που είναι ο Ινιάκη Πένια για προθέρμανση. Την ώρα που έχουμε πλάγιο από τα αριστερά και τώρα νέο πλάγιο από τα δεξιά αυτή τη φορά, γιατί είναι για τον Παναθηναϊκό, με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Τσάπρας πάει να βρει τον Τετέι. Τετέι κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ. Μονομαχία με τον Ζολιμπουά. Πήγε να κερδίσει στην αρχή ο Τετέι. Ωστόσο κόβεται από τον Ζολιμπουά. Φάουλ επιθετικό. Αν μπορούσα να δω καλά. Θετικό είπε.

rebound δίνει τώρα από τα δεξιά στον De Vrij. Στέφαν De Vrij, ο αρχηγός του τριφύγιου, δίνει μπροστά. Εκεί όπου είναι ο Πινιάρης. Δίνει στον Τζάφρα, Τζάφρα δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα στον Τετέι από τα δεξιά. Κόβει την μπάλα όμως. Κόβεται τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Αλλά εν τέλει θα ξαναπάρει την μπάλα και φυσικά με τον, με τον Καλοσκάμι. Και θα κερδίσει το φάουλ τώρα, όχι με τον Καλοσκάμι όμως. Να κερδίσει το φάουλ τον Μπερνάρντο που έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Πέρασε τη γραμμή της έντρας, αλλά στο κέντρο έπειτα από μονομαχία με τον Πελίστρη έγινε φάουλ. Την ώρα που γίνεται από τον

0: Καλοσκά, την ώρα που γίνεται από τον Καλοσκάμι στον Μπένι, μπαίνει στον Τζόλι Μπουά και ο Εμπουλά παίζει πάρα πολύ ώρα από τα αριστερά στον Πολυκράτη. Πολυκράτη για να κάνει τη σέντα από τα αριστερά, ο Μπινιάρης είναι εκεί που θα βάλει την κόντρα και θα απομακρύνει προσωρινά. Και τώρα απομακρύνει τελείως, τώρα έχει την μπάλα ο Κάγκουα. Κάγκουα πηγαίνει τώρα από τα αριστερά και όπου είναι ο Πελίστρη, Πελίστρη πάει μόνος του, περνάει την σέντρα, περνάει την αμυντική σέντρα, περνάει το κέντρο του γηπέδου, θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει προς τον Κάγκουα, στο Τετέι. Τετέι. Κερδάει πάρα πολύ ωραία. Ένα εναντίον ενός με το Γιακνέ. Περνάει έναν δύο. Δίνει πολύ ωραία. Κάθεται εκεί που είναι ο Πινιάρης. Πινιάρης κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ. Η μπάλα όμως θα καταλήξει out πάνω από τα δοκάρια του Αναγνωστόπουλου. Παρ' όλα αυτά η φάση καθορίζεται ως μη γεννόμενη. Καθώς είδα ότι υπάρχει μια ένδειξη για offside και από ό,τι βλέπω στο replay ήταν offside δύο παίκτες. Ένας ο Μπινιάρης από τα δεξιά και ο Πελίστρη από τα αριστερά και εφόσον η μπάλα πήγε από τα δεξιά έχουμε offside για την Κηφισιά του Τουτίλς. Θυμίζουμε του Τουτίλς είναι ο νέος χορηγός της Κηφισιάς που ξεκινάει κιόλας από σήμερα. Την ώρα πάει να βγει στα πίρες ο Χριστόπουλος. Χριστόπουλος κάνει μια συγχαιρετή πάσα σουτ, περνάει από όλους όμως εκεί είναι μόνο ο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν ο οποίος απομακρύνει και πάει να δώσει τον Πελίστρη. Πελίστρη θα κερδίσει το φάουλ από τον Αποστολάκη.
1: Πάντως είμαστε στα μισά του πρώτου μέρους και η αξιοσημείωτη φάση, αν μπορώ να το πω έτσι, Νίκο, είναι αυτό το ωραίο σου του Μπινιάρη που ήταν... Ναι, αλλά εντάξει δεν μπορεί να την καταγράψουμε σαν φάση γιατί είναι, τελικά ήταν εκτεθειμένος, αλλά ήταν πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Ήταν πολύ ωραία ναι. Προσπάθεια του Μπινιάρη και αξίζει να σημειωθεί κιόλας ότι ο Μπινιάρης είχε αγωνιστεί στον αγώνα των εξαναβολής της πρώτης αγωνιστικής της Super League στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε μπει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά μαζί με τον Ράστοντερ είχαν μπει.
1: Ναι.
0: Αλλαγή ο ένας από αυτούς ο οποίος σκόραρε κιόλας.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει διαρκώς την μπάλα στην κατοχή του. Αλλά...
0: Και τώρα την έχει με τον Κάγκουα την ώρα που δίνει την μπάλα πολύ ώρα στον Πινιάρη πάλι. Πινιάρης δίνει στον Τσάπρα, Τσάπρας ο οποίος θα την προλάβει, όχι δεν την προλαβαίνει, Σάκη συνεχίζει.
1: Απλά έλεγα ότι παρόλο που έχει την μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει τουλάχιστον μέχρι τώρα να βγει με αξιώσεις στα γαρέα του Αναγνωστόπουλου. Η Κηφισιά περιμένει πίσω από την μπάλα και κλείνει πολύ σωστά μέχρι τώρα τους χώρους στον Παναθηναϊκό.
0: Είναι κάτι το οποίο έχουμε παρατηρήσει και όλα σε Σάκη και στον αγώνα της Πέμπτης για το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε πολύ την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσε να βγάλει ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά η Κηφισιά πριν όταν ήταν ακόμα στο πρώτο ημίχρονο και ήταν την περίοδο που ήταν ακόμα ο Τζόλι Μπουά μέσα πριν αποβληθεί είχε μια πολύ καλά οργανωμένη άμυνα. Δηλαδή το βλέπεις και εσύ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ακριβώς και σήμερα μπορούσε... παρόλο που δεν παίζουν οι βασικοί, δεν είναι όλοι βασικοί, πάλι πάνω κάτω η ίδια εικόνα έχει.
0: Ακριβώς, δηλαδή δεν έχει σημασία. Είναι ντεζαβού, είναι κυριολεκτικά ντεζαβού αυτό το οποίο βλέπουμε. Την ώρα που την πάλι έχει τώρα πάνω εμπρέα στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει τον Κουντούρη. Κουντούρη ο οποίος κατέβει σε ρόλο λίμπερο και θα δώσει από τα αριστερά στον Ντεφράι. Ντεφράι στο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν κρατάει πολύ ωραία και παίρνει τον πατήρα. Θα δώσει τον Πελίστη. Πελίστη έχει στη μεγάλη περιοχή. Πάμε να περάσει από τα αριστερά. Πάμε να πούμε στη μεγάλη περιοχή. Καλοσκάμις. Πολύ ωραία μονομαχία. Θα απομακρύνει ο Νεκτάριος Καλοσκάμις. Ο αρχηγός του Δημήτρη Καλοσκάμι ο οποίος αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Αγωνίζεται φέτος στην Κηφισιά. Την ώρα που έχει το πλάγι ο Παναθηναϊκός. Το κάνει με τον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν δίνει στο Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς δίνει στο Κουντούρι. Κουντούρι δίνει πίσω στον Ντεφράι. Κουντούρι κρατάει. Από τα αριστερά η μπάλα πάει προς τα δεξιά και που είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν ο οποίος θα δώσει από τα δεξιά προς τα αριστερά πάλι. Με τον Ντεφράι. Ντεφράι. Πάλμερ Μπράουν. Έχει βγει και ο Πένια από την εστία του. Και δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα, πολύ ωραία προσπίση στο κέντρο του γηπέδου απέναντι σε Μαγκανά και Μπένι. Κάγκουα, δίνει από τα αριστερά Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν κρατάει πολύ ωραία, θα δώσει τον Κάγκουα. Κάγκουα, δεν χάνει την μπάλα από τον Μπένι και θα δώσει τον Κουντούρι. Κουντούρις, τώρα στο Ντεφράι. Ντεφράι βλέπει όλο το γήπεδο, προσπαθεί να βρει κάποιον ελεύθερο συμπέκτη, θα δώσει τον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν ο οποίος έχει πάει από τα δεξιά. Και θα δώσει προς τον Μπινιάρη. Μπινιάρης πήγε να δώσει προς τον Γιάκουσιτς. Τζόλι Μπουά όμως είναι εκεί πέρα. Είναι σε ετοιμότητα ο Γάλλος, ο Τζόλι Μπουά. Όχι, συγγνώμη, ο Πολυκράτης ήτανε. όπου ήταν σε ετοιμότητα και κατάφερε να εμποδίσει τον Γιάκουσεφ το να πάρει την μπάλα στην κατοχή του και έχουμε out για την Κηφισιά. Ένα out το οποίο εκτελείται από τον Αναγνωστόπουλο, παρόλα αυτά η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Τριαντάφυλλος Τσάπρας από τα δεξιά θα κάνει το πλάγιο για τους πράσινους. Τσάπρας, ο οποίος ψάχνει να βρει συμπαίκτη ελεύθερο, δίνει στον Κουντούρη. Κουντούρη στον Τσάπρα. Τσάπρα στον Τεφράη. Στεφάν Τεφράη κρατάει και θα δώσει την μπάλα στον Πένια. 9 και 5. Έχει βγει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν. Ξανά στον Πένια. Πένια ο οποίος έχει βγει από την περιοχή του και θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Τεφράη. Τεφράη, αυτός ακόμα πιο αριστερά, δίνει στον Πελίστρη και τώρα στον Κάγκουα. Κάγκουα κάνει τριγωνάκι με τον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα όμως. Δεν μπορεί να περάσει την πάσα. Και κόβουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Μαγκανά και δίνει τώρα στον Πατήρα. Πατήρας κρατάει πολύ ωραία. Θα δώσει πίσω στον Γιαγνέ. Γιαγνέ. Θα δώσει τον Καλοσκάμι. Καλοσκάμι. Από τα δεξιά προς τα αριστερά η μπάλα. Στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά στον Πολυκράτη. Πολυκράτης. Προς τον Χριστόπουλο η μπάλα κόβεται από τον Τεφράη. Τεφράη, Κουντούρης, Τσάπρας, Τριγωνάκη με τον Ινιάκη Πένια στο τέρμα. Και θα δώσει τώρα την μπάλα από τα αριστερά στον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν. Δίνει την μπάλα τώρα στον Πελίστρη. Πελίστρη ξανά στο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν. Τεφράη, Τεφράη. Από τη μία άκρη περιοχή, από τη μία άκρη της περιοχής στην άλλη. Δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν που κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Αντρέα Τετέι για να πάει ο επιθετικός του Παναθηναϊκού από την δεξιά πλευρά. Ωστόσο δεν είχε αποτέλεσμα, καθόλου αποτέλεσμα. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Την ώρα που αξίζει να πούμε και ποιοι είναι στις αλλαγές των δύο ομάδων, να πούμε μια γρήγορη που δεν έχουμε και πολύ δράση. Ο Φίλιππος Ρόμπερτς είναι στο... Ο Φίλιππος Ρόμπερτς είναι... Για την Κηφισιά έχουμε τους Φίλιππο Ρόμπερτς, Άλεξ Πέτκοφ, Χόρχε Πόμπο, Τζέρεμι Αντωνίσε, Δημήτρη Θοδωρίδη, Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, Λιρόι Αμπάντα, Άγχελος Αγάλ, Ούγκο Σόουζα, Λευτέρη Κλιμανθιανό και Τιάγκο Μάντσο. Ενώ το Παναθηναϊκό είναι η Ντάβιντε Καλάμπρια, Γιώργος Κάτρης, η Σίριλ Ντέζερς, Σαντίνο Αντίνο, Αζεντίνου Ναΐ, Ετιέν Καμαρά, Ιάσονας Νέπης, Βασίλης Λάβδας, Κωνσταντίνος Κότσαρης, Χρήστος Γείτονας, Έλμιν Ράστοντερ και Γιώργος Κυριακόπουλος. Είναι η αναπληρωματική που βρίσκονται στον πάγκο για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρου. Φτηνό εποπτικό μας στο 32ο λεπτό και για Παναθηναϊκός το 0-0 παραμένει χωρίς κάποια ουσιώδη ευκαιρία.
1: Ακριβώς, μόνο την κατοχή έχει ο Παναθηναϊκός. Να πω στους φίλους ακροατές, Νίκο, να θυμίσουμε όλο τελικό νωρίτερα η νίκη του Αστέρα Τρίπολης απέναντι στην Νίκη Βόλου με 0-3. Αυτή τη στιγμή Άρης Μαρκό είναι στο 1-0 και βρισκόμαστε στο 70ο λεπτό του ματς. Και να θυμίσω στους 8 ατρόμητος ΠΑΟΚ σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Συνεχίζεις, Νίκο.
0: Εμπουλά πήγε να φύγει από τα αριστερά και δίνει στον Μπένι. Μπένι κρατάει την μπάλα. Πήγε να κάνει ένα σουτ, κόβεται όμως από τον Κουντούρη. Πήγε να κάνει μια σέντρα, κόβεται όμως από τον Κουντούρη. Κουντούρη που η κόντρα του Κουντούρη πήγε στο Τετέι. Τετέι από τα δεξιά τώρα. Τετέι κάνει πολύ ατομική ενέργεια. Πατάει περιοχή, πάει να κάνει το κοντρόλ μπροστά από τον Ζολιμπουά. Ωστόσο γλιστράει ο Τετέι και ο Γάλλος στόπερ θα δώσει μπροστά στον Μπένι. Μπένι ο οποίος έχει κατέβει. Έδωσε το Γιαγνέ, Γιαγνέ Γιάγκουσιτς. Και η μπάλα καταλήγει out. Πήγε να κάνει πολύ ωραία προσπάθεια ο Ανδρέας Τετέι, ωστόσο γλίστρησε και δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν ακούγεται τι συνέβη στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, Σάκη.
1: Όχι, τι εννοείς?
0: Όχι, γενικά ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο με το που μπήκε ο Παναθηναϊκός και ένα τηλεοφόρο, οι φίλοι του Τριφυγιού έχουν κάνει μια γιορτή. Μια γιορτή η οποία θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς ως γνωστόν είναι το προτελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο. Το τελευταίο παιχνίδι θα είναι πάλι με την Κηφισιά αλλά για το πρωτάθλημα. Αν δεν κάνω λάθος, το Δεκέμβρη του 2026, δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα. Άμα δεν το έχω μπροστά μου πρόχειρο, οπότε αν έχεις κάτι εσύ θέλω να μου το πεις. Αν έχεις κάτι εσύ πάνω σε αυτό.
1: Τα είπες όλα, φίλε.
0: Εντάξει, τώρα
1: σήμερα είναι, μην ξεχνάς, σήμερα είναι και η καθημερινή που ο κόσμος δουλεύει. Πρέπει να είναι 5-6 χιλιάδες, πόσο είναι περίπου?
0: Είναι, έτσι, είναι 6 χιλιάδες περίπου, είναι. Έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος για Τετάρτη απόγευμα. Δηλαδή είναι ένας κόσμος ο οποίος θα μαζευόταν και σε ένα ξαναβολή στο παιχνίδι.
1: Γιατί ξεχνάς ότι είναι, μην ξεχνάμε μάλλον ότι είναι και δύσκολο να έρθουν και κάποιοι από την επαρχία.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Σάκη, την ώρα που ο Εμπουλά έκανε μια σιρτή σέντρα, η μπάλα κόντραρε στον Πάλμερ Μπράουν και από τον Πάλμερ Μπράουν την μπάλα πήγε στον Πένια. Πήγε τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Κουντούρη, χάνε όμως την μπάλα από τον Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος πάει φεύγει, δεν ξέρω τον Πατήρα. Πατήρας πατάει περιοχή. Κάνει πολύ κοντρόλ. Κάνει το σουτ. Κουντούρης για ακόμα μια φορά θα κόψει ο Σωτήρης Κουντούρης. Ο οποίος Κουντούρης αγωνίζεται ως βασικός απόψε. Αν και κατά τη γνώμη μου, που δεν θέλω να μιλάω πάρα πολύ για γνώμες και τέτοια, γιατί δεν είμαι εγώ ειδικός σε αυτά, ο Κουντούρης πιστεύω ότι είναι ένας προσφαιριστής που μπορεί να παίζει και παραπάνω, καθώς τον είχαμε δει και με την κράτη της Κράλοβε, που μπήκε αλλαγή στη θέση του Τσιριβέγια και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Οπότε πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάρει και παραπάνω χρόνο και στο πρωτάθλημα, αλλά τον βάζει και στο πρωτάθλημα, τώρα τον βάζει βασικό. Για την έτορα, η μπάλα για την Κηφισιά. Χριστόπουλος με την κεφαγιά πάει να δώσει τον Πολυκράτη. Σε ρόλο εκτρέμ έχει βρεθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο κέντρο ακριβώς του γηπέδου.
1: Το Κηφισιά Παναθηναϊκός, φίλε, είναι μετά το Γενάρη. Δεν είναι καν προγραμματισμένο.
0: Δεν είναι προγραμματισμένο.
1: Όχι. Κηφισιά Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα είναι στην 24η αγωνιστική. Είναι προς το δηλαδή, τι λέω, πιο μετά.
0: Okay, γιατί είχα μια εντύπωση ότι επειδή τότε είναι και ότι στη 16η αγωνιστική νομίζω γίνεται διακοπή για τα Χριστούγεννα, οπότε μπορεί να θυμάται εκεί.
1: Μέχρι τη 16η αγωνιστική, μέχρι τις 9 και 10 Ιανουαρίου υπάρχουν οι ώρες κανονικά και μετά δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Δηλαδή μέχρι τη 10η αγωνιστική που είναι 10 του Γενάρη, το μάτς της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό είναι την 24η.
0: Δηλαδή, okay, ωραία.
1: Αρκετά πιο πίσω, τι είπα, πιο πίσω.
0: Ευχαριστώ. Την ώρα που ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλο, μπαίνει, κάνει ένα σουτ. Η μπάλα πηγαίνει στο πανό της θύρας 13.
1: Την άνοιξε, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Μία φθινόπωρο και μία άνοιξη.
0: Ακριβώς, για φθινόπωρο μία άνοιξη. Στο 36ο λεπτό, αν κάποιος με ρωτήσει αν πρέπει να κρατήσω κάτι από τον αγώνα μέχρι στιγμής, δεν έχει κάτι να κρατήσω. Αυτό που μπορώ να κρατήσω είναι η καλή εμφάνιση που κάνει ο Κουντούρης, γιατί έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις σε επιθέσεις των παιχνών της Κηφισιάς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και κάποια ουσιώδη φάση στην αναμέτρηση ή κάποιος παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεχωρίζει.
1: Ναι, είναι και σε χαμηλό τέμπο το μάτς.
0: Και τώρα που γίνεται λάθος, που γίνεται λάθος του Πινιάρη, με την πάρα πέρα στο στόπουλο, στο πατήρα, πατήρα, σαν τη ρουλέτα, κατά πάρα πολύ ωραία, δεν κερδίζει φαουλ, και έχουμε σούτ, κόντρα, κόρνερ. Το σούτ το οποίο έγινε από τον Καλοσκάμι, από τον Αβγαλά, όχι από τον Αποστολάκη, ο οποίος ανέβηκε από μπακ σε ρόλο εξτρέμ, έκανε ένα σούτ, οι κόντρες και η μπάλα καταλήγει, κόρνερ. Από τα δεξιά. Το πρώτο κόρνερ της Κηφισιάς στην αναμέτρηση. Σάκη, συνέχισε.
1: Όχι, έλεγα ότι είναι σε χαμηλό τέμπο το μάτς σε γενικές γραμμές. Πολύ μέτριο. Αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία για την Κηφισιά.
0: Ισχύει. Και νομίζω η ατμόσφαιρα είναι κάτι το οποίο θα μείνει σίγουρα το πρώτο ημίχρονο.
1: Τουλάχιστον μέχρι τώρα, ναι, για το πρώτο ημίχρονο.
0: Ακριβώς. Τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε τον Πατήρα ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από τα δεξιά όπως επί της Κηφισιά. Να με θα κάνω νεαρός μας επιθετικός. Στην ώρα που κάτι λέει ο διαιτητής προς την πλευρά του Χριστόπουλου. Η Κηφισιά έχει το κόρνερ, εκτελεί ο Πατήρας από τα δεξιά. Πάει για την κεφαλιά, δεν είναι κανένας, είναι μόνο ο Σαλάχ Εντίν, θα βγάζει την παρακόρνερ. Παρ' όλα αυτά, ο Ζόλι Μπουά έκανε φάουλ σε παίκτη του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα, αν μπορώ να δω καλά, έχει κάνει στο Κοντούρι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθενες, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
9: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
8: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
9: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
10: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
11: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
12: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
14: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
13: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
15: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
13: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
15: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
13: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
15: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
16: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
17: Όλοι την προσκυνάνε.
16: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
17: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
18: Pet Market Σπυρόπουλος.
17: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
18: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
17: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
18: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
17: Τηλέφωνο 27210-87164.
18: Ανοιχτά όλη μέρα.
17: Pet Market Σπυρόπουλος.
18: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
19: Η ώρα είναι 6:30.
20: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
21: Έχουμε Αλφα, παντού.
20: Δηλαδή?
21: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
0: Και τώρα πάει να φύγει η τελευταία φάση με τον Τετέι στην επίθεση. Ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα. Επιθετικό φάουλ θα δώσει δηλαδή. Διάδοση και κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί και το πρώτο ημίχρονο. Και η φυσιά τούτου Τίλς Παναθηναϊκός στο 0-0 σε ένα παιχνίδι, όπως είπαμε προηγουμένως, χλιαρό, με την ευκαιρία του Κάγκουα στο 44ο λεπτό να είναι η μοναδική της αναμέτρησης. Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι αυτή η ωραία ατμόσφαιρα η οποία κρατεί από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Στο Απόστολο Νικολάηδης, που βρίσκονται μάλλον στο Απόστολο Νικολάηδης, γιατί ο αγώνας ακόμα συνεχίζεται.
1: Εντάξει Νίκο, θα τα πούμε με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. Νίκος Κατσάτος είναι στη μετάδοση, φίλες και φίλοι, από το Απόστολο Νικολαήδης.
22: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Βρισκόμαστε στο 86ο λεπτό. Άρης Μαρκό παραμένει το 1-0 με γκολ από το 63ο λεπτό. Με αυτόν γκολ μάλλον του Σμάλη, μετά από σούτ του Κουαμέ. Έτσι ο Άρης προηγείται με 1-0.

0: 33 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα στον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για την ΑΕΚ και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά, πολύχρονος, υγεία να έχεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σου εύχομαι όλα τα καλά του Θεού.
2: Υγεία πάνω απ' όλα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα θα έρθουν,
2: τα
0: βρίσκουμε, έτσι.
2: Τα βρίσκουμε.
0: Λοιπόν, πάμε από το φρέσκο. Ποιο είναι το πιο φρέσκο για την ομάδα?
2: Το πιο φρέσκο δεν είναι αγωνιστικό.
0: Ό,τι είναι.
2: Έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ Ντονετ. Mm-hmm. 14 Οκτωβρίου είναι αυτό το παιχνίδι. Προαγορά κάνουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Με το κόστος μαζί με την Ticketmaster να ανέρχεται στα 51 ευρώ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ, παρόλο που δεν το γράφει η επίσημη ανακοίνωση, έχει πάρει 6.000 εισιτήρια για το συγκεκριμένο μάτς.
0: Δεν τα λες και λίγα φίλε.
2: Δεν τα λες και πολλά, γιατί μιλάμε για το Stamford Bridge, μιλάμε ότι θα αντιμετωπίσει μια ομάδα από την Ουκρανία σε ουδέτερο γήπεδο, άρα λοιπόν θα μπορούσε να είναι και παραπάνω τα εισιτήρια, αλλά και τα 6.000 νομίζω καλά είναι, Σάκη, για αρχή.
0: Φίλε, μια χαρά είναι.
2: Είχε ζητήσει στην αρχή 4.000, αλλά έβλεπε η ΑΕΚ ότι η ζήτηση ήταν τέτοια ώστε να ζητήσει επιπλέον εισιτήρια, άρα ζήτησε άλλα 2.000, πήγανε στις 6.000, 6.000 είναι μια χαρά, ναι, όντως. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα δώσει δυναμικό παρόν στο Stamford Bridge. Έχει τη δυνατότητα η ΑΕΚ απέναντι σε έναν βατό αντίπαλο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί όχι, εγώ θα πω για τη νίκη, και να κοιτάζει μετά με άλλο μάτι τη διοργάνωση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στα αγωνιστικά?
2: Στα αγωνιστικά, αύριο υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου η νίκη, δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι είναι μονόδρομος και όχι μόνο η νίκη, είναι και η διαφορά τερμάτων, τα πολλά γκολ που χρειάζεται η ΑΕΚ και πρέπει να πετύχει, γιατί σε αυτή τη φάση μετράνε κακά τα ψέματα, και φυσικά ακολουθεί το δύσκολο, εγώ θα το χαρακτηρίσω έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο την Κυριακή 6 ώρα, και εκεί είναι μονόδρομος, εκεί είναι περισσότερο, θα έλεγα, μονόδρομος η νίκη για την ΑΕΚ, για να μην χάσει και άλλους βαθμούς. Στα αγωνιστικά να πούμε για το αυριανό παιχνίδι, θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές, θα κάνει ένα rotation ο Μάρκο Νίκολιτς, αρκετοί ποδοσφαιριστές διεκδικούν θέση στο αρχηγό σχήμα, μεταξύ αυτών η Γεωργίεφ, Λυκογιάννης, Αλεξίου, Βίντα. Αν ξεκινήσει ο Μπαλαμώτης κάτω τα δοκάρια, γιατί ακούγεται και αυτό έντονα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προκύπτει, αντί του Μπρινιόλι, προκειμένου να πάρει μια-δυο ανάσες ο Μπρινιόλι για να είναι και να μην συμβεί το παραμικρό, για να είναι έτοιμος στο κυριακάτικο παιχνίδι με το Βόλο, τότε να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος νεαρός, δηλαδή αν θα είναι ο Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας ή αν θα προτιμηθεί ο Καλοσκάμης. Βέβαια υπάρχει και ο Χρυστακόπουλος, αλλά νομίζω αν ο Μπαλαμώτης ξεκινήσει, τότε ένας εκ των Αλεξίου ή Καλοσκάμη θα είναι ο δεύτερος νεαρός της ΑΕΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φυσικά θέση διεκδικούν και ο Ζούμπκοφ, ακόμα και ο Κουτέσα που μπήκε στην εξίσωση και έχει ξεκινήσει και αυτός προπονήσεις και πάλι με την κυτρινό μαύρη φανέλα, αλλά και ο Κάιρινεν. Γενικότερα θα ανακατέψει την τράπουλα ο Μάρκο Νίκολης, προκειμένου η ΑΕΚ όχι μόνο να πάρει την νίκη, αλλά να πετύχει και αρκετά τέρματα.
0: Ναι, τώρα οι ομάδες αυτό θέλουν, γιατί παίζουν ρόλο πλέον τα γκολ με το νέο φορμάτ που είναι από πέρυσι, βέβαια, δεν είναι φετινό.
2: Ακριβώς, ναι, με το νέο φορμάτ χρειάζονται τα γκολ. Η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να το πετύχει απέναντι στον Πανσεραϊκό ομάδα Super Bet League 2, γιατί το επόμενο παιχνίδι της, αν και αργή, είναι στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ και κλείνει αυτό το πρόγραμμα εντός έδρας με τον Αστεράκτορ στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα. Ο Εμρέ Κονούρ διάβασα ότι λέει η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Παναγιώτη Κικιάννη. Δεν ξέρω.
2: Και εγώ θα πω ότι η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει συμβόλαιο στο 2029. με την Αδελαίδα United, Ελληνοαυστραλός, Στόπερ.
0: Ενδιαφέρεται και η Λέτσε, λέει πάντως.
2: Ενδιαφέρεται η Λέτσε. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ μπορεί να τον έχει στη λίστα της, όχι για τώρα, για το άμεσο μέλλον.
0: Καλά, ναι.
2: Γιατί χρειάζεται τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές.
0: Παίζει ως κεντρικός αμυντικός.
2: Ναι, center back, Ελληνοαυστραλός. Βέβαια, ο Σύλλογος της Αυστραλίας τον κοστολογεί με ένα ποσό μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων ευρώ, συν κάποια μπόνους επίτευξης στόχων, συν ποσοστό μεταπόλησης. Καταλαβαίνεις ότι λίγο το πράγμα ξεφεύγει
0: από
2: τα ελληνικά δεδομένα. Μέσα σε όλα έχουμε και την κλίση του Κάιρινεν στην Εθνική Φιλανδίας. Θα βρεθεί με την εθνική ομάδα της χώρας του που αντιμετωπίζει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας στον Άγιο Μαρίνο, εντός έδρας στη Λευκορωσία την 3η 29 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Αλβανία και την 3η 6 Οκτωβρίου θα παίξει εκτός έδρας με τη Λευκορωσία ο Κάιρινεν, ο οποίος μετράει 28 συμμετοχές με ένα γκολ, αποτελεί βασικό μέλος της Φιλανδίας τα τελευταία χρόνια, έχει να αγωνιστεί 3 συνεχόμενα παιχνίδια με την ΑΕΚ, άρα λοιπόν τον περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι να δώσει το παρόν. Φαντάζομαι με φανέλα βασικού, εκτός και αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του Μάρκο Νίκολης.
0: Από κόσμο, Μάρια, τι βλέπεις αύριο?
2: Τα προβλέψεις δεν μπορώ να κάνω γιατί μιλάμε για καθημερινή, εργάσιμη ημέρα.
0: Ναι, είναι θέμα αυτό.
2: Ναι, υπολογίζω αν έχει γύρω στις 15.000 κόσμο, νομίζω πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η εισιτήρια ΑΕΚ, ο κόσμος της ΑΕΚ προμηθεύεται και για το κυριακάτικο παιχνίδι με το Βόλο, πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι εκεί. Μακάρι να στηθεί ένα τέτοιο πάρτι όπως το περσινό, δυστυχώς δεν είναι εφικτό, είναι πολλά τα μαζεμένα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος από το υστέρημά του όποτε μπορεί και όσο μπορεί βγάζει για να ταξιδεύει είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός Ελλάδος για να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα, την ΑΕΚ.
0: Είδες την ανάρτηση του Μανολά?
2: Δεν την έχω δει, δεν λοιπόν, έχω προλάβει.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από σπάνια πλάνα, από προπόνηση της εποχής του Τσεχοσλοβάκου, τότε ήταν Τσεχοσλοβακία για τους παλιούς, του προπονητή της ΑΕΚ, του Φράντισεκ Φάντροκ.
2: Πάντα το Φάντροκ, ναι, μπράβο. Αυτό το βίντεο το είδα.
0: Με αφορμή λοιπόν αυτό το βίντεο, ο άλλοτε αρχηγός, ο Στέλης Μανολάς, έκανε μια ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και έγραψε για τον τεχνικό που οδήγησε την ομάδα στα ημιτελικά του ΕΦΑ για τους παλιούς, το λέω αυτό, το 1977. Τυχερή όσοι τον ζήσαμε, δεν προπόνησε και έκτισε καλή ομάδα και καλούς παίκτες. Δημιούργησε καλύτερους ανθρώπους, έγραψε ο Στέλης Μανολάς. Αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε, φίλε.
2: Υπάρχουν 2-3-4 προπονητές στην ΑΕΚ, ο Φάντροκ, ο Στάνκοβιτς, ο Μπάκεβιτς, που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα, κακά τα ψέγματα. Και πρέπει να τους αναφέρουμε.
0: Σωστά. Γι' αυτό είπα και εγώ να το αναφέρουμε και να κλείσουμε με αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
2: Κάτι άλλο για την ώρα, όχι, δεν έχω.
0: Να θυμίσουμε τι ώρα είναι το μάτς αύριο.
2: 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Οπότε λογικά θα τα πούμε και εμείς. Μετά το τέλος του μάτς θα μιλήσουμε αύριο δηλαδή.
2: Μετά το τέλος για κάποιο σχόλιο, ναι, σίγουρα.
0: Ακριβώς. Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι πολύχρονος.
2: Ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στο μάτς Άρης Μαρκό. Είναι στο 1-0, έτσι όπως το αφήσαμε. Ημίχρονο Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0. Να θυμίσω στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τελικό Άρης Μαρκό 1-0. Να θυμίσω άλλο ένα τελικό. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης νωρίτερα το απόγευμα 0-3. Έχουμε μάτς και για το Europa League σήμερα. Στις 8 παρατέταρτο Αραράτ Αρμενίας Σπάρτα Πράγας, Ομόνια Θέλτα. Στις 8 Άντερλεχτ Λιόν. Στις 10 είναι αυτό το μάτς και όλα τα υπόλοιπα που θα σας πω. Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγεν Λεβερκούζεν Τσέλιε, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Θέμης Παλιούρας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη μετάδοση του μάτς εδώ στο σταθμό μας. Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χάποελ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεμπ. Έχουμε και μάτς για την Ισπανική Λίγκα. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα στις 8. Λακορούνια Σεβίλη την ίδια ώρα. Στις 10.30 Λεβάντε Ατλέτικο Μπιλμπάο. Στις 10.30 επίσης Μπαρτσελώνα Σαντατέρ. Για όλα αυτά τα μάτς φυσικά θα έχετε ενημέρωση από την Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επίσης για το κύπελλο στην Αγγλία, Everton Wolves στις 10 παρατέταρτο. Fleetwood Selby United, Coventry Aston Villa στις 10, Manchester United Brighton επίσης στις 10. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι εδώ στο Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα Σάκη, καλή δύναμη και καλή εκπομπή. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι στο Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Θα τι να το διαβάσω αυτό, Ευαγγέλη. Λες καλησπέρα επικεφαλής της ομάδας του Ελλάδα FM. Άλλη είναι επικεφαλής φίλε, εγώ είμαι ένα μικρό γρανάζι. Τελευταίο, πίσω. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, λέει η φίλη μας η Βίκη. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στην Εφημεία. Α, δεν το ήξερα. Χρόνια πολλά. Όχι ευθύμια, Εφημεία, λέει η φίλη μας η Βίκη. Βίκη μου. Εσύ για να το λες κάτι ξέρεις. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα που προέβλεψε ότι θα βάλει γκόλ ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Γεωργία μου ατύχησες όμως, 0-0 είναι το μάτς εκεί. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό λέει. Μέχρι και τα συστήματα έχει μάθει η Γεωργία. Μπράβο, Γεωργία. Σε βλέπω να προπονείς σε λίγο καιρό. Στην Κύπρο να πω καλησπέρα και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Θέμη. Καλησπέρα στο Βασίλη και την Μαρία στη Λιβαδιά και μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Καλησπέρα και στον Νίκο, καλησπέρα και στον Παντελή.

0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σωστά συντονισμένη, 14 λεπτά πριν από τις 7. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Μόλις βλέπω τα μπόρδα Λιβάη Γκαρσία και τους παίκτες που είναι εκτός αποστολής στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εκεί θα πάμε αμέσως στον Νίκο Κατσάτσο. Εκεί βγάζουν φωτογραφίες, γίνεται ένας χαμούλης. Έλα Νίκο.
1: Ναι, ισχύει πράγματι, γίνεται ένας χαμός από ό,τι μπορώ να δω και εγώ στην τηλεόραση.
0: Τα επίσημα, ναι, από ό,τι βλέπω, στα επίσημα είναι.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω είναι και λογικό νομίζω. Δεν είναι κάθε μέρα τέτοιες ευκαιρίες για τους μικρούς φίλους που βρίσκονται εδώ.
0: Κάθε μέρα του Αγίου τα μπόρδα δεν μπορεί να είναι, φίλε.
1: Ακριβώς. Του Αγίου Βικέντιου. Του Αγίου Βικέντιου. Βισέντενο Βικέντιου στα ισπανικά.
0: Πες το και έτσι, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θέλω μετάδοση στα ελληνικά τώρα. Μην αρχίσεις στα ισπανικά σου. Κανονικά.
1: Έλα τώρα, με ξενερώνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει από τα αριστερά την κατοχή της μπάλας.
0: Έχουμε αλλαγές, είδες κάποια αλλαγή, μήπως.
1: Μέχρι στιγμής όχι. Μέχρι στιγμής βλέπω ακριβώς τα ιερά. Η μόνη αλλαγή την οποία έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι μόνο του Δοϊρανλή όταν είχε βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τη θέση του στον Μπένι.
0: Ναι, με πρόβλημα τραυματισμού. Λοιπόν, συνεχίζεις.
1: Ναι. Οι εντεκάδες παραμένουν οι ίδιες. Πένια, Σαλάχ, Εντίν, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρα, Γιάγκουσιτς, Κουντούρι, Πελίστρι, Κάγκουα, Μπινιάρη και Τετέι για τον Παναθηναϊκό. Ενώ για την Κηφισιά πάλι έχουμε.
0: Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε πριν από λίγο, φίλε, πέρασε στο μικρόφωνο οι φωνές των φιλάθλων. Ακούγονται.
1: Ναι, και μόλις τώρα έχουν ανάψει καπνογόνα, πράσινα καπνογόνα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μάλιστα και έρχεται και η μυρωδιά και μέσα στα δημοσιογραφικά. Από τα καπνογόνα. Έχει πρασινίσει η θύρα 13 τελείως. Τέλος πάντων συνεχίζουμε από τα αριστερά με την Κηφισιά να έχει κράσει ακριβώς την ίδια δεκάδα. Αναγνωστόπουλο, Αποστολάκη, Πολυκράτη, Καλοσκάμι και Ζολιπουά. Ζοϊραν Λί για την Μαγκανά, Παντήρα, Επουλά και στην κορυφή της επίδεσης ο Χριστόπουλος. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια αλλαγή μέχρι στιγμής. Την ώρα που όσο περνά τα λεφτά, τόσο πιο πολύ πρασινίζει ο χώρος από τα καπνογόνα.
0: Και τόσο πιο πολύ επικίνδυνο είναι να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί, okay, μπορεί να είναι το γήπεδο του τυπικά, αλλά το θέμα είναι ότι η φετινή σεζόν η Κηφισιά είναι αυτή η οποία αγωνίζεται ως γηπεδούχος στο αποστολής Νικολαίδης. Οπότε μάλλον μπορεί να έχουμε κάποια τιμωρία, κάποια ποινή.
0: Και αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι αυτό. Αυτό είναι τεράστιο λάθος τώρα που φέτος ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, να στερήσουν κάποιοι από άλλους φιλάθλους να μην μπορούν να πάνε στο γήπεδο.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, είναι πράγματα αυτό που λες. Λοιπόν, την ώρα που έχουμε καταθέσει την Κηφισιά με τον Πολυκράτη από τα αριστερά, ο Πολυκράτης δίνει στον Εμπουλά, κάνει πολύ ωραία, τον πιάνει ενέργεια, πάει να περάσει τον Τσάπρα, κόβεται όμως από τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, θα κερδίσει και τον φάουλ. Το οποίο θα το κάνει ο Πολυκράτης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα πίσω από την γραμμή της έντρας, ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάτι, Σάκη.
0: Εννοείς τους φιλάθλους. Περνάει, ναι.
1: Γιατί όσο πάει η ατμόσφαιρα γίνεται όλο και πιο έντονη.
0: Ναι, και πρέπει να έχουν έρθει και άλλοι κόσμος.
1: Έχουν έρθει και άλλοι, και είναι κάτι που μπορώ να το παρατηρήσω και με γυμνό μάτι. Καθώς απέναντι από την 13, εκεί όπου στο πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτες οι πάνω θέσεις, τώρα έχουν γεμίσει και οι θέσεις που είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που πάει να φύγει η Κηφισιά στην επίδεση με τον Χριστόπουλο, κόβει ο Ντεφράι και συνεχεία πάλι με Μπράουν απομακρύνει εκεί όπου είναι ο Τετέι στο κέντρο του γηπέδου. Τετέι δίνει στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς πολύ ωραία ξανά του Τετέι. Τετέι πάει για την ατομική ενέργεια. Σταματιέται όμως από δύο. Σταματιέται από τον Γιάννη και από τον Τζολικουά. Πήγε να περάσει κιόλας αυτή τη στιγμή ο Μπένι με ατομική ενέργεια τον Κάγκουα. Η μπάλα πηγαίνει πάνω στο χέρι του μέσα από τη Ζάβια και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει
0: ενώ έχω δει τους αναπληρωματικούς του Παναθηναϊκού να έχουν σηκωθεί για προθέρμανση.
1: Έχουν σηκωθεί και αναπληρωματικοί του Παναθηναϊκού και αναπληρωματικοί της Κηφισιάς. Οπότε τώρα είναι στο 48, δεν θα αργήσουμε να δούμε αλλαγές. Δεν πιστεύω ότι θα αργήσουμε στο 50 που είμαστε αυτή τη στιγμή. Τόσο παραμένει στο 0-0, δεν θα αργήσουμε να δούμε αλλαγές, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Μια κομμάτια και φυσικά που θα διεκδικήσει στο κάτω από το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώνει γρήγορα την δουλειά της πρόκρισης στην League Phase, από τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στα νοκά. Και μάλιστα εννοείται πως στόχος του Παναθηναϊκού είναι να βοηθήσει και στην πρώτη τετράδα, αφού αυτή η πρώτη τετράδα δίνει πρόκριση απευθείας για τα πρώιμη τελικά. Την ώρα που μετά από μονομαχίες παίρνει μπάλα Πελίστρη, τα κουνάκι του Κάγκουα, δίνει στο Γιάννη, στον Μπινιάρη στο Γιάκουσιτς, πολύ ώρα πάει να περάσει το Κάγκουα. Ωστόσο η κεφαλιά του Καλοστάμι θα σταματήσει την μπάλα από τον Αστάσιο στο αμυντικό από τη Ζάπουια. Τώρα έχουμε κεφαλιά που κάνει ο Πελίστρη, παρόλα αυτά η κεφαλιά του Πελίστρη δεν ήταν για σούτ, ήταν για να μπορέσει να πάρει ο Παναθηναϊκός την κατοχή της μπάλας. Αλλά όπως την έβαλε μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν υπήρχε παίκτης του Παναθηναϊκού, υπήρχε μόνο ο Αλέξης Αναστοστόπουλος, ο οποίος κάνει τη βαθιά παγιά για να έχει τον Χριστόπουλο. Κεφαλιά του Ντεφράη, πρώτη, δεύτερη, τώρα παίρνει ο Πατήρας την μπάλα στην κατοχή του, γιατί δίνει στον Μπένι, δίνει στον Ζολιμπουά από τα αριστερά. Ακόμα αυτός πια ο αριστερά στον Πολυκράτη, Πολυκράτης περνάει το σέντρα και τώρα ξαναδίνει από τα δεξιά του στον Ζολιμπουά. Αριστερός πάτηρα της Κηφισιάς, ο Πολυκράτης δίνει στον Εκτρέμ, στον Εμπουλά, στον Μπένι. Μπαίνει, κρατάει και άδωσε πίσω στον Ζολιμπουά. Καθώς δεν είχε πολλές επιλογές, αλλά θα κερδίσει ένα φάουλ η Κηφισιά, καθώς βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο Εμπουλά. Οπότε έχουμε φάουλ και νέα κατοχή για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Και το φάουλ το έκανε, αν μπόρεσα εδώ καλά, αυτός το κάνετε, Γιακουσίτς. Το φάουλ που εκτελείται γρήγορα με τον Μπαίνει να δίνει από τα αριστερά στον Πολυκράτη. Πολυκράτης πήγαινε εδώ στον Εμπουλά. Δεν θα προλάβει όμως κανένα παίκτη της Κηφισιάς την μπάλα. Θα καταλήξει out από τη δεξιά πλευρά, εκεί όπου βρίσκεται ο Νιάκη Πένια, μόνο στην εστία του. Αυτός θα λάβει την μπάλα στην κατοχή του. Θα κάνει το out, θα δώσει στον Palmer Brown. Palmer Brown ξαναπεί στον Πένια. Πένια ξαναδίνει στον Palmer Brown. Palmer Brown τώρα από τα δεξιά δίνει την μπάλα στον στον Μπινιάρη, Μπινιάρης είναι στο Τζάπρα, μια Τζάπρα, τριγωνάκι με Γιάκουσιτς και τώρα έχουμε τον Μπινιάρη. Μπινιάρης κάνει την προσπίση στον Πολυκράτη, δίνει εκτός περιοχής στον Κουντούρη, Κουντούρης κρατάει, δίνει από τα αριστερά Σαλάχεντίν, δίνει στον Τετέι, κάνει την προσπίση, ένα σούτ, η μπάλα ψηλά πάνω στα δοκάρια του Αλέξανδρου Λαγκαρδοστόπουλου, δέχεται την πάσα από τον Σαλάχεντίν ο Αντρέας Τετέι. Κάνει το κοντρόλ, κάνει και το σούτ με το δεξί από την αριστερή πλευρά που συμπτύχει ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο η μπάλα θα καταλήξει πάνω από τα δοκάρια του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου. Ένας Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος που μάλιστα είναι και αρχηγός σήμερα της Κηφισιάς. Θα κάνει τη βαθιά παγιά για να βρει τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος κάνει το πρώτο κοντρόλ και δίνει στο Μαγκανά. Μαγκανάς.
0: Νίκο, να σε διακόψω, να μας πεις λίγο το λεπτό. Για, θα πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Στο 54ο λεπτό, την ώρα πάει να κάνει ένα σουτ με τον Εμπουλά και φυσικά κόντρες και η μπάλα απομακρύνεται από τον Ντεφράη, εκεί όπου είναι μόνο ο Αποστολάκης.
0: Και μάλιστα, τώρα το παραμένει το 0-0. Νίκο, θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε να συνδεθούμε και πάλι με το Απόστολο Νικολαίδη για τη συνέχεια του ματς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και...
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69-454.
7: Κλίμης.
6: Και τι.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς. Ενώ είχαμε και μια άλλη ευκαιρία, περίπου 2-3 λεπτά μετά, όταν πάλι ο Κίνγκς Γκάγκο έκανα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, το οποίο πέρασε σιρτά από το δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου, ο οποίου είχαμε και μια μικρή διακοπή τώρα, γιατί ο Αναγνωστόπουλος είχε πάθει ένα τράβηγμα, μια γκράπα, αλλά μπορεί να συνεχίσει κανονικά. Από ό,τι φαίνεται προσπαθεί να το πατήσει, φαίνεται να το πατάει πάντως ο Αναγνωστόπουλος, φαίνεται να το πατάει και δεν υπάρχει κάποιο θέμα, οπότε θα συνεχίσει κανονικά. Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος με την μπάλα όμως να βρίσκεται σε πράσινα πόδια. Στον Πένια. Πένια την στον Palmer Brown. Palmer Brown την στον Κάγκουα. Κάγκουα ξανά στον Palmer Brown. Palmer Brown στον Κάγκουα. Κάγκουα βλέπει, δίνει στον Τσάπρα. Τσάπρα ξανά στον Κάγκουα. Κάγκουα πάλι στον Palmer Brown. Palmer Brown ο οποίος κρατάει.
12: Βλέπω να ετοιμάζεται το Καμαρά, ο Ουναΐ.
11: Δεν ο... Και εγώ βλέπω, ναι, και εγώ αυτούς βλέπω που κάνουν την προθέρμανση για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που μπορώ να σου πω, Σάκη, πάντως είναι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να μπουν οι βασικοί για τον Παναθηναϊκό, άμα θέλει να πάρει την νίκη.
12: Ναι, με αυτή την εικόνα δεν είναι καθόλου καλή εικόνα του Παναθηναϊκού, ναι, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
11: Και είναι μια εικόνα η οποία έχει επαναληφθεί σε προηγούμενα παιχνίδια.
12: Ναι.
11: Αυτή.
12: Πάντως, μια και είπε για τον Κάκουα προηγουμένως, πέρασε πολύ δίπλα από το δοκάρι, το κάθετο, το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού και ακολουθεί ο Κοντούρης, θα έλεγα. Γιατί έχει συμμετοχή και στις τρεις φάσεις για γκολ που έχει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
11: Μέχρι στιγμής ναι. Πράγματι, ο Κάγκουα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής τώρα. Πριν ήταν ο Κοντούρης, καθώς ο Κάγκουα δεν είχε εμπλοκή σε αυτές τις φάσεις. Τώρα όμως που είχε εμπλοκή σε αυτές τις φάσεις και μάλιστα είναι και πιο επιθετικός παίκτης του Παναθηναϊκού, καθώς κάνει και τις τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Τώρα μπορεί να φύγει από τα δεξιά Παναθηναϊκού στον Τζάφρα. Τζάφρας κάνει μια παγιά προς τον τετή, πολύ ωραία. Οι κόντρες και η μπάλα θα απομακρυνθεί. Θα απομακρυνθεί εκεί όπου είναι ο Χριστόπουλος και θα δώσει τον Πατήρα. Πατήρα δίνει στον Χριστόπουλο. Ντεφράι προλαβαίνει γρήγορα και δίνει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια ο οποίος δεν δώσει τον Πάλμερ πριν, θα δώσει τον Κουντούρη μπροστά του. Θα δώσει από τα δεξιά δηλαδή. Θα δώσει στο κέντρο του γηπέδου. Στο κέντρο που βρίσκεται τώρα ο Κάκουα. Κάκουα που πάει να δώσει πολύ ωραία για τον Μπινιάρη. Όχι, ο Τσάφρας είναι. Τσάφρας κάνει μια σιρτή. Και η μπάλα καταλήγει πλάγιο από, από τα δεξιά. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο από την παρέμβαση την οποία έκανε ο Γιαγκνέ.

0: Δύο επιθετικούς, καθώς είναι μέσα και ο Χριστόπουλος αλλά και ο Θοδωρίδης. Πρώτη διπλή αλλαγή της Κηφισιάς. Σήμερα η Κηφισιά Παναθηναϊκός στο 63ο λεπτό παραμένει στο 0-0 σε έναν αγώνα που τυπικά γηπεδούχος είναι η Κηφισιά. Δεν είναι οι πρώτες δύο αλλαγές, είναι οι πρώτες δύο κανονικές αλλαγές, καθώς είχαμε και μια αναγκαστική αλλαγή στην οποία μπήκε ο Μπερνάρντο στη θέση του Δοϊραντλή. Έχουμε την πρώτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, όπου είναι τριπλή. Θα βγουν ο Τσάπρας, ο Γιάκουσιτς και ο Πελίστρη και θα μπουν ο Καμαρά, ο Ουνάη και ο Αντίνο. Οπότε έχουμε είσοδο Ουνάη στον αγωνιστικό χώρο, μάλιστα.
1: Ναι, τώρα ποιος θα είναι το δεξιμπάκ του Παναθηναϊκού? Να δούμε τη διάταξη.
0: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Όπως πάω και βλέπω, από τα δεξιά πάει ο Κουδούρης, μάλιστα. Στο δεξί πάκ θα βάλω Κουντούρη. Και έχουμε...
1: Να θυμίσουμε ότι ο Τσάπρας έρχεται από τραυματισμό, βέβαια.
0: Ισχύει, ναι. Ότι ο Τσάπρας έρχεται από τραυματισμό, εντάξει, λογικό να μην μπορούσε να παίξει, να μην μπορέσει να βγάλει ακόμα το 90 λεπτό. Και εντάξει, τώρα σε ένα παιχνίδι κυπέλλου όπου αυτές οι ομάδες κάνουν πάρα πολύ, όλες οι ομάδες κάνουν πάρα πολύ rotation, δεν νομίζω ότι ήταν ανάγκη να παίξει και όλο το παιχνίδι. Και έχουμε Πελίστρη θέση στο Αντίνο και τον Καμαρά στη θέση του Γιάκουσιτς.
1: Αντίνο στη θέση του Πελίστρη.
0: Αντίνο θέση του Πελίστρη. Καμαρά θέση του Γιάκουσιτς και Ουναή θέση του Τζάπρα, αλλά ο Τζάπρας πήγε τώρα, ο Κουντούρης είναι αυτός ο οποίος είναι στο μπακ. Από ό,τι μπορώ να δω, ναι, είναι ο Κουντούρης ο οποίος έχει ανέβει, έχει λάβει κιόλας και την μπάλα από τον Ουναή. Και ο Τζάπρας, όπου άστανε θέση του μπακ, έχει κατέβει προς το κέντρο για να βοηθήσει, να δώσει την μπάλα στο Γιουτεφράι που είναι η μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, με τον Αντίνο τώρα από τα αριστερά. Δίνει στον Καμαρά στον Τεφράι. Μπάλα παραμένει στο κέντρο του γηπέδου. Εξακολουθεί να παραμένει στο κέντρο. Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν κρατάει και θα δώσει τώρα από τα αριστερά προς τον Τεφράι. Τεφράι δίνει στον Κάκουα. Κάκουα δίνει στον Σαλάχεντίν. Σαλάχεντίν κρατάει. Θα δώσει τώρα στον Κάκουα. Κάκουα, ο οποίος προχωράει. Πάει να δώσει από τα δεξιά του και θα δώσει από τα δεξιά του στον Κουντούρη. Κουντούρης. Κάνει μια προσπίση. Πήγε να δώσει την πάσα προς τον Μπινιάρη, ωστόσο δεν θα καταφέρει εκεί ο Κουντούρης. Και έχουμε τώρα τον Πενιά, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα, έχει βγει από την εστία του. Και έχουμε τώρα τον Πάλμερ Μπράουν στον Τεφράι, στο κέντρο του γηπέδου. Βρίσκονται πόδος φορές του Παναθηναϊκού με την κατοχή την μπάλα στα πόδια τους και είναι ο Ναΐ. Ο Ναΐ, ο οποίος εν τέλει θα πάρει την μπάλα πίσω έπειτα από λάθος πάσα η οποία κατέληξε πάνω στον Μπένι. Καμαρά που κάνει λάθος πάσα προς τον Μπένι. Μπένι που πάει να κάνει ένα τακουνάκι. Η κόντρα του Καμαρά όμως διορθώνει το προηγούμενο του λάθος. Τώρα η μπάλα πηγαίνει πίσω από τον Καλωστόμη στον Αναγνωστόπουλο. Αναγνωστόπουλος κάνει μια βαθιά παγιά εκεί όπου πάει να βρει τον Θοδωρίδη. Θοδωρίδης όμως θα κερδίσει φάουλ από τον Τεφράι. Θα κερδίσει φάουλ από τον Θοδωρίδη. Το εκτελεί γρήγορα και είναι Ουνάη που περνάει έναν, δύο, τρεις. Έχει πάει την άλλη πλευρά. Θα δώσει από τα δεξιά. Θα κάνει μια σύρτη πάσα. Ο Κουντούρης ωστόσο δεν είναι. Δεν είναι αρκετή αυτή η πάσα, δεν ήταν η κατάλληλη πάσα η οποία μπορούσε να βγει. Και είναι ο Μπινιάρης ο οποίος έκανε την πάσα. Ο Μπινιάρης, όχι ο Κουντούρης.
1: Μπινιάρης και Κουντούρης είναι οι δύο που...
0: είναι στα άκρα.
1: Ναι, και πρέπει οπωσδήποτε να είναι στην ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Με τον κανονισμό για το Κύπρο, για τους μικρούς, έτσι. Γεννημένοι...
0: Ισχύει.
1: Από το 2004.
0: Εκτελείται από τα δεξιά το κόρνερ. Κεφαλιά από μακρύνο Σαγκάλ είναι ο Καμαρά. Καμαρά δίνει απέξω στον Ουναή. Ουναή ο οποίος κόβεται. Φάνηκε να κόβεται κανονικά, ωστόσο θα κερδίσει το φάουλο Ουναή. Από Χριστόπουλο και Μπένι, από αυτούς τους δύο κόπηκε ο Μαροκινός Χαβ. Ο ένας από τους δύο Μαροκινούς που υπάρχουν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Πάντως ναι, αυτό που πάμε με τον Μπινιάρ και τον Κουντούρη, ναι, είναι όντως αυτό που λες, με τους Έλληνες και τον κανονισμό του κυπέλου, με τους νεαρούς Έλληνες από το 2004 και μετά.

0: Και μάλιστα υπάρχει ένας παρόμοιος κανονισμός στην Super League 2 που νομίζω πρέπει να αγωνίζεται ένας Έλληνας κάθε δεκάδα από το 2005 γεννημένος και μετά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά αυτός ο κανονισμός μπορεί να έρθει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ουσιαστικά αυτό, αυτό γίνεται ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν οι νέοι παίκτες. Ουνάι εκτελεί απευθείας στο φάουλ. Η μπάλα πάνω στο τείχος και στον Εμπουλά. Θα πέτει την μπάλα Ουνάι, θα κοπεί όμως από τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος όπου κάνει μια παλιά για να απομακρύνει την μπάλα. Εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Κουντούρης και ο Καμαρά. Καμαρά ο οποίος κάνει την προσπίση και καρατάει, αποφεύγει τον Θεοδωρίδη, πάει να αποφύγει τον Σαγάλ. Σαγάλ όμως ο Χιλιανός θα κάνει φάουλ στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής, 61 λεπτό και η Φυσιά Παναθηναϊκός παραμένει στο 0-0 χωρίς να έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη φάση. Την ώρα που γίνεται απευθείας το φάουλ από το κέντρο, το οποίο έκανε ο Σαλαχεντίν, ωστόσο μπορεί να το εκτέλεσε απευθείας, δεν απείλησε όμως καθόλου τον Αναγνωστόπουλο. Η μπάλα κατέληξε πάνω στα χέρια του και τώρα έχουμε την κλίση από τα δεξιά με τον Μπένι. Ο Μπένι ο οποίος θα καταφέρει να κερδίσει πλάγιο για την Κηφισιά με τον Αποστολάκη. Θα το κάνει το πλάγιο από την παρέμβαση του Κάγκουα, κέρδισε η Κηφισιά το πλάγιο, κάνει την παγιά. Εκεί πέρα είναι ο Ντεφράι, Ντεφράι πάλι με Μπράουν, πάλι με Μπράουν ξανά στον Μπένια. Πένια τώρα από τα αριστερά του είναι στον Ντεφράι. Ντεφράι ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ντεφράι ψάχνει λύσεις, θα στείλει την μπάλα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Θα δώσει στον άλλο, στο πάρει τον έρθρο, στα στόπερ, τον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν, μπάλα στον Πένια. Πένια έχει βγει από την εστία και θα ψάξει μια βαθιά παγιά από τα αριστερά προς τον Αντίνο και αυτό πάει να κάνει. Και αυτό κάνει βασικά. Αντίνο παίρνει την κεφαλιά για να μην την προλάβει ο Αποστολάκης, έστειλε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί όμως βγήκε για ακόμα μια φορά ο Αναγνωστόπουλος. 70 λεπτό και η Φυσιά Παναθηναϊκός το 0-0 παραμένει. Την ώρα που την μπάλα ο Σαγάλ, ο Χιλιανός, ο οποίος πατάει στη μεγάλη περιοχή, κάνει ένα σούτ για την Κηφισιά. Συρτό πλασέ από τον Χιλιανό επιθετικό. Κάνει το σούτ με το αριστερό. Η μπάλα περνάει έξω από το αριστερό δοκάρι του Ινιάκη Πένια. Την ώρα που πήγε να φύγει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός, από τα αριστερά που πήγε να πάρει την μπάλα ο Τετέι, τον κατάλαβε όμως ο Ζόλι που έδωσε την μπάλα στον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος έδιωξε βάθια παγιά και που είναι ο Κουντούρης στο δεξί μπακ. Καμαρά τώρα στο Τεφράι, Καγκουά και ο Καγκουά παίζει με τον Πάλμερ Μπράουν. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, τώρα είναι από τη δεξιά πλευρά αλλά παραμένει στην γραμμή της σέντρας με τον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά δίνει στον Ουνάι και Ουνάι δίνει στον Κουντούρη. Κουντούρης παγιά στον Πινιάρη, Πινιάρης στον Ουνάι. Ουνάι ο οποίος έχει προλάβει. Ουνάι πάρα πολύ ωραία κρατάει την μπάλα. Δεν μπορεί να την χάσει ο Ουνάι. Περνάει έναν, δύο, δεν μπορεί να περάσει κανέναν. Τον κόβουν ο Γιαγκρέ και ο Μπέργκε. Πάνε να αφήσετε πίσω τώρα και ψέμα τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος δίνει την μπάλα στο Θεοδωρίδη. Ο Θεοδωρίδης όμως ήταν εκτεθειμένος, δεν προλάβαινε. Οπότε η μπάλα κατέληξε στον Πένια. Πένια ο οποίος δίνει από τα αριστερά στον Ντεφράι. Ντεφράι δίνει στον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος είναι στη γραμμή της έντρας, ακριβώς στη σέντρα, ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει τώρα στον Κουντούρη. Κουντούρης από τα δεξιά τώρα θα δώσει τον Πινιάρη. Πινιάρης ο οποίος κατά και ξαναδώσει τον Κουντούρη. Κουντούρης στον Καμαρά. Καμαρά ψάχνει μια προωθημένη. Θα δώσει τον Κουντούρη και ο Κουντούρης θα δώσει πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Σαλάχ Εντίν. Εντίν στον Αντίνο. Αντίνο που κόπηκε από τον Αποστολάκη αλλά κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Αντίνο κάνει το κοντρόλ, δίνει την μπάλα από τα δεξιά του στον Κάγκουα. Κάγκουα στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν δίνει στον Ουνάι. Ουνάι στο Κουντούρι. Κουντούρης κάνει την προσπίση. Παίξει από την περιοχή Ουνάι. Κάνει μια προσπίση. Κάνει σουτ με το αριστερό. Συρθό, αδύναμο. Ωστόσο θα πιάσει εύκολα ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος. 72 λεπτό και η Φυσιά Παναθηναϊκός παραμένει το 0-0 με τις τρεις ευκαιρίες του Kings Kagwa να είναι οι μεγαλύτερες της αναμέτρησης. Αυτό που λέγες πριν, ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα. Κάνει τη βαθιά παγιά ο Αναγνωστόπουλος. Εκεί είναι μόνο ο Καμαρά που παίρνει με το κεφάλι. Ο Πάλμε Μπράουν είναι ο οποίος πήρε με το κεφάλι. Ο Καμαρά είναι από τα δεξιά του, από δίπλα του και θα κερδίσει επιθετικό φάουλ. Θα κερδίσει επιθετικό φάουλ ο Παναθηναϊκός, το οποίο θα κάνει ο Ντεφράι. στο Thunder Pride την ώρα που η Κυψία ετοιμάζει άλλες δύο αλλαγές, τις δύο τελευταίες. Θα βγει ο Απόστολος Χριστόπουλος και θα πει στη θέση του ο Χόρχε Πόμπο, ο Ισπανός επιθετικός μέσος, και θα μπει και ο Ρουκουνάκης. Αν μπόρεσα να δω καλά, ο Ρουκουνάκης θα μπει στη θέση, από ό,τι βλέπω, όχι του Δεραντή, του Μαγκανά. Σε στο Μαγκανά θα μπει ο Ρουκουνάκης. Και έχουμε τώρα τον Πάλιον Μπράουν, ο οποίος θα δώσει από τα δεξιά στο Τετέι. Τετέι, ο οποίος κρατάει, περνάει πάρα πολύ ωραία, με πολύ ατομική ενέργεια, πατάει στη μεγάλη περιοχή. Και έχουμε πέναλτι, στο οποίο θα κερδίσει ο Ανδρέα Τετέι, από τον Πολυκράτη. Πολυκράτης, ο οποίος ήταν στη μονομαχία με τον Τετέι, όχι, ο Δελιμπουά ήταν αυτός που έκανε το πέναλτι, φάνηκε σαν να τον κρατάει. Και να δω λίγο τη φάση και θα σου πω, Σάκη. Γίνεται η μονομαχία, το ένα χέρι μετά το άλλο, και ο Ζολιμπουά φάνηκε να τον σπρώχνει. Φάνηκε να σπρώχνει τον Ανδρέα Τετέι. Όπως και να έχει, δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποια γνώμη για το, πώς την είδες τη φάση.
1: Πρώτα απ' όλα να διορθώσουμε, ο Ρουκουνάκης μπήκε στη θέση του Γιάνκε.
0: Ναι, έχεις δίκιο, ναι, του Γιάνκε.
1: Και ο Πόμπο αντί του Χριστόπουλου. Νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση του.
0: Ισχύει.
1: Γιατί κρατάει παρατεταμένο το Τετέι και μετά τον γκρεμίζει στο έδαφος, ειδικά ψηλά, από την, αν βλέπω καλά. Τώρα ξανά βλέπω τη φάση. Ναι, το αριστερό σου χέρι είναι καθαρό πέναλτι.
0: Ναι. Αφού φάνηκε και όλα αυτή το σπρώξιμο, οπότε πέναλτι για το Παναθηναϊκό στο 75ο λεπτό. Να δούμε αν θα μπορέσει η φιλοξενούμενη ομάδα να ανοίξει το σκορ. Η φιλοξενούμενη ομάδα στη φυσική της έδρας.
1: Τον Ουναή βλέπω έχει πάρει την μπάλα, ε.
0: Ο Ουναή έχει πάρει την μπάλα και ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο Μαροκινός από την Κυριακή εναντίον του Πανετολικού σκοράρει και το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Ουναή, το οποίο είναι αυτός ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει, και θα δούμε αν θα μπορέσει να βάλει και το πρώτο γκολ στο κύπελλο. Έχει πάρει με τραφόρα, είναι έτοιμος να εκτελέσει. Ο κύριος Τζίλος κάτι έλεγε στον τραντοφύλακα, τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο. Και κάτι κάνει τώρα ο... Αν μπορούσα να δω καλά, ο Τζίλος. Είναι σαν να ελέγχεται η φάση. Και όχι, θα γίνει κανονικά το πέναλτι, θα εκτελέσει κανονικά. Ο Ουνάη ετοιμάζεται, όχι ετοιμάζεται, είναι έτοιμος. Έχει πάρει με τραπόρα για το πρώτο του κόλ στο κύπελλο και το βάζει. Γίνει λοιπόν από την εξάγωνη στην αριστερή γωνία του Αναγνωστόπουλου, χαμηλή αριστερή γωνία. Και φυσικά Παναθηναϊκός 0-1 στο 76ο λεπτό με σκόρερ τον Αζετίν Ουνάη, όπου έκανε ένα πολύ ψύχρεμα εκτελεσμένο πέναλτι, έστειλε την μπάλα στην αριστερή πλευρά, στην αριστερή χαμηλή γωνία του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου. Αναγνωστόπουλος, ο οποίος έπεσε στη σωστή πλευρά, έπεσε στη σωστή γωνία, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Η τύχη ήταν με το μέρος του Ναή, η μπάλα μπήκε στα δίκτυα. Παναθηναϊκός Κυψιά, Κυψιά Παναθηναϊκός 0-1 με τον Αζετίν Ουναή στο 76ο λεπτό να σκοράρει το πρώτο του γκολ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ο Αζετίν Ουναή. Καθώς θυμίζουμε ότι όταν είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στο Παναθηναϊκό τη σεζόν 2024-25, αγωνιζόταν ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ εκείνη τη σεζόν. Οπότε είναι το πρώτο του γκολ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας του Αζετίν Ουναή.
1: Πάντως ο Αναγνωστόπουλος, φίλε, έπεσε πάρα πολύ καλά. Πολύ σωστά, θα έλεγα, στο τσάκ. Δεν πρόλαβε τίποτα.
0: Έπεσε πολύ σωστά, πολύ καλά, αλλά η τύχη ήταν με το μέρος του Ουναή.
1: Ακριβώς.
0: Καθώς η μπάλα πέρασε από κάτω από τα χέρια του Αναγνωστόπουλου και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έτσι ο Μαροκινός μέσος. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που σκοράρει ο Αζετίν Ουναή. να σημειωθεί και αυτό. Την ώρα που ακούτε εσείς φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 τον χάμο τον οποίο, ο οποίος επικρατεί, τον κόσμο τον οποίο δίνει δυναμικό παρόν στη λεωφόρο Αλεξάνδρα. Τετέι τώρα δίνει την μπάλα από τα δεξιά στον Μπινιάρη. Μπινιάρης ο οποίος κρατάει. Πάνω εδώ στο Τετέι. Τετέι πατάει περιοχή πάρα πολύ ωραία. Κάνει την πάσα, πήγαινε κάνει προς τον Κάγκουα. Με τον Κάγκουα να βγαίνει πιο μπροστά από ό,τι υπολόγιζε. Και η μπάλα τώρα στον Πόμπο. Πόμπο ο οποίος πάει να δώσει τον Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδης κρατάει, πατάει περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει και ένα σούτ. Ψάχνει για πάσα τώρα ο Θεοδωρίδης. Το Δωρίδης πήγε να δώσει τον Μπένι, κόβεται όμως ο Μπένι. Και τώρα κλέβει ο Ουναΐ από τον Αποστολάκη που για να πάρει, αλλά ο Αποστολάκη θα κάνει φάουλ. Από τα δεξιά όπως αμήνεται και ψηφία, από τα αριστερά όπως επιτίθεται το Παναθηναϊκό στο κέντρο του γηπέδου και έχουμε κίτρινη κάρτα. Για τον Αποστολάκη της Κηφισιάς του Τουντίλς. Την ώρα που ο κύριος Θανάσης δήλωσε λέει στους ποδοσφαιριστές να ότι υπάρχει μια διακοπή, καθώς υπάρχει ποδοσφαιριστής Κηφισιάς κάτω στο αγωνιστικό χώρο και αν μπορώ να δω καλά είναι ο Πολυκράτης αυτός που είναι κάτω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω καλά ποιος παίκτης είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Το μόνο που βλέπω είναι ότι έχει πάθει κράβα μάλλον, καθώς κάνω, βλέπω τη διάταση την οποία κάνει μαζί με τον Αναγνωστόπουλο. Σάκη, δεν μπορώ να δω ποιος είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω είναι ο Πολυκράτης όμως.
1: Ναι, δεν έχω δει και εγώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αν μπορώ να δω λίγο από πίσω τον αριθμό του για να απαντήσω, αλλά το θέμα είναι ότι δεν δείχνει τίποτα όσον αφορά τους αριθμούς. Δεν δείχνει τίποτα. Την ώρα που κάνουμε στο 80 λεπτό και φυσικά Παναθηναϊκός 0-1 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του ΝΑΗ στο 80 λεπτό, ο Καλοσκάμης είναι αυτός ο οποίος είναι κάνω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καλοσκάμης είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος θα βγει εκτός για να δω τη συνέχεια στην αναμέτρηση. Την ώρα που γίνεται κανονικά το φάουλ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Τσαλαχέντιν από τα αριστερά, Κάγκουα, Ουναΐ, Καμαρά. Καμαρά δίνει στον Τσάπρα λέω, στον Κουντούρη, Κουντούρη δίνει στον Καμαρά. Καμαρά δίνει στον Πάλμερ Μπράουν, Πάλμερ Μπράουν τώρα στον Τεφράι. Στεφάν Τεφράι κρατάει, περνάει τη γραμμή της σέντρας, θα δώσει τώρα στον Τσαλαχέντιν. Τσαλαχέντιν τώρα ξανά στον Τεφράι. Η μπάλα παραμένει στην αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού. Τσαλαχέντιν κάνει την πάση στην κάθε στον Ουναΐ. Ουναΐ τώρα δίνει από τα δεξιά του. Εκεί όπου είναι ο Πινιάρης. Πινιάρης θα δώσει ακόμη πιο δεξιά στον Κουντούρη. Κουντούρη δίνει στον Ουναΐ. Ας δουν Ουναΐ. Κάνει την προσποίηση. Πάνω από την περιοχή. Πήγε να δώσει την μπάλα στον Τετέι. Ωστόσο εκεί πέρα ήταν ο Ζόλιγουα. Και απομάκρυνε τον προσωρινό κίνδυνο της Κηφισιάς. Και τώρα την μπάλα δεν έχει ο Πόμπο. Πόμπο ο οποίος δίνει από τα αριστερά. Στον δίνει στον Εμπουλά. Πόμπο κρατάει. Πόμπο πάει να δώσει τον Εμπουλά. Γίνεται εκεί πέρα το κοντρόλ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα από τον Κουντούρη που φαίνεται να πιάνει το πόδι του. Νομίζω δεν μπορεί να, φαίνεται να μην μπορεί να πατήσει ο Κουντούρης ή όχι. Απλά κάνει μια διάταση ο Κουντούρης. Την ώρα που ο Πόμπο έχει έξω από την μεγάλη περιοχή. Πατάει τώρα από τα αριστερά, γίνεται η σειρτή σέντρα. Απομακρύνεται πάνω από τον Τεφράι και ο Κουντούρης είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που πάει να φύγει ο Ρουκουνάκης σε επίθεση για την Κηφισιά, ωστόσο τσακωπεί από τον Κάγκουα. Ο μέσος από τη Ζάμπια θα στείλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου γιατί ο Κουντούρης έχει πάθει κράμπα. Με τον Ζολιμπά να τον βοηθάει στην διάταση. Ενώ βλέπω ότι θα έχουμε μια τελευταία διπλή αλλαγή με τον Σίριλ Ντέσσερς να ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και αν μπορώ να δω καλά θα μπει και ο Γιώργος Κάτρης. Και έχουμε στον Κάτρη να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο
1: και θα πάει ο δεξί μπακ φαντάζομαι.
0: Θα πάρει δεξιμάτι γιατί ο Κουντούρης βγαίνει εκτός.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
7: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
11: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
12: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
13: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
0: Με το δεξί του πόδι και με πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή, στη γωνία του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου. Κηφισιά Παναθηναϊκός 2-0 με τον Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος έχει μπει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.
1: Άπιαστο, έτσι. Εκεί που πήγε
0: μαγικό,
1: η μπάλα,
0: μαγικό. Ναι,
1: εκεί που πήγε η μπάλα, δεν το συζητάμε. Τελικά παίρνει από τις αλλαγές του ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς, από τις αλλαγές του. Αντίνο Σέρβιρε, ο Ναΐ σκόραρε και μάλιστα ο Ναΐ σκόραρε και δύο φορές. Και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει από τις αλλαγές στο Παναθηναϊκό στη σεζόν. Είναι, οι αλλαγές είναι λύση για τον Παναθηναϊκό στους αγώνες του.
1: Εδώ φάνηκε και η ποιότητα του Ναΐ, δεν το συζητάμε.
0: Ισχύει. Ο Ναΐ που μόλις ήρθε και όλα αυτά είναι και βασικός με την Εθνική Μαρόκου στο Μουντιάλ του 2026, στο φετινό. Με τον Πόμπο τώρα να έχει την μπάλα από την σέντρα. Το Κηφισιά Παναθηναϊκός είναι στο 0-2, ενώ συμπληρώνονται τα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας και έχουμε 4 λεπτά. 4 πλέον λεπτά θα έχουμε δράση στον αγωνιστικό χώρο του Απόστολος Νικολαίδης και Κηφισιά Παναθηναϊκός στο 0-2 για την τρίτη αγωνιστική της League Pace της Πέλου Ελλάδος. Με τον Πάλμερ Μπράουν να δίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Τεφράι. Τεφράι δίνει στον Σαλαχεντίν, Σαλαχεντίν στον Κάκουα, Κάκουα τώρα στον Ουναΐ. Ουναΐ που σε ρόλο εκτρέμ έχει βρεθεί αριστερά στο κέντρο του γηπέδου. Ουναΐ ο οποίος θα κοπεί από τον Ρουκουνάκη, ωστόσο η μπάλα καταλήξει στον Σαλαχεντίν. Σαλαχεντίν δίνει την μπάλα πίσω στον Αναγνωστόπουλο. Αναγνωστόπουλος κάνει τη βαθιά παγιά με σκοπό να βρει τον Κάτρι, δεν τον βρίσκει όμως τον Κάτρι. Και φεύγει από τα αριστερά η Μπουλά. Εμπουλά για την Κηφισιά και απέναντι τον Καμαρά. Εμπουλά κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους, όπου εκεί βρίσκεται μόνο ο Σαλαχεντίν, ο οποίος Σαλαχεντίν πήρε την μπάλα, έκανε την ατοπική ενέργεια, κέρδισε φάουλ στο κέντρο του γηπέδου και από τον Δημήτρη Θεοδωρίδη με τον νεαρό Έλληνα επιθετικό να δέχεται και την κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση.
1: Νομίζω ότι ο Σαλαχεντίν απαρατήρητος πέρασε. Δηλαδή, μια χαρά κράτησε τη θέση του για το πρώτο του παιχνίδι. Δεν εντυπωσίασε, αλλά δεν ήταν και άσχημα η πρώτη του στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εντυπωσίασε.
1: Αυτό είναι αυτό που λες.
0: Συμφωνώ 100% και επαυξάνω κιόλας. Αλλά εντάξει, να πούμε την αλήθεια. Ο ποδοσφαιριστής ανακοινώθηκε μόλις εχθές έκανε την πρώτη προπόνηση. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει και την καλύτερη εμφάνιση.
1: Τη δουλειά του την έκανε, αυτό θέλω να πω.
0: Τη δουλειά του την έκανε, πράγματι. Έβγαλε 90 λεπτά στον τεμπούτο του. Έβγαλε 90 λεπτά. Αλλά ναι, είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα για να κρίνουμε. Εννοείται. Είναι μόλις το δεμπούτο του.
1: Εννοείται αυτό, εννοείται.
0: Είναι μόλις το δεμπούτο του και είναι και για το κύπελο. Και, είναι και, το πρώτο, και μάλιστα είναι και το πρώτο τελευταίο παιχνίδι των ελληνικών συλλόγων πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στο διάρκεια της εβδομάδας. Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες θα δούμε πολλά πράγματα.
1: Πάντως ο Νίστρουπ χειροκρότησε πολύ ευχαριστημένος όταν πέτυχε τον γκολ ο Νουαΐ. Χαμόγελο και χειροκρότημα.
0: Ναι. Και την ώρα που ο Νουαΐ έχει για ακόμη μια φορά την κατοχή της μπάλας, ωραία ατομική ενέργεια και κερδίζει πάρα από τον Καλοσκάμι. Από αριστερά από το ημικύκλιο, από το ημικύκλιο, μπροστά από την σειρά 13 με τον Αζιντίν Ουναΐ. Ουναΐ, ο οποίος βλέπει και τον Κάτρι, ο οποίος έχει ανέβει σε ρόλο wing back από τα δεξιά, για να προσπαθήσει να βγάλει εκτίθεση ο Παναθηναϊκός, δεν θα τη βγάλει. Θα δώσει πίσω στον Ντεφράι, την ώρα που σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό ο κύριος Τζίλος θα βάλει στο στόμα του την σφυρίκτρα.
1: Πάντως, Νίκο, Ντεφράι, Πένια δεν βγαίνουν από την ενδεκάδα.
0: Δύσκολα, δύσκολα. Νομίζω για να βγει κάποιος από τους δύο πρέπει να τραυματιστεί.
1: Όχι.
0: Την ώρα που ο Θεοδωρίδης κάνει ένα σούτ για να μειώσει και φυσιά, αποκρούει πάρα πολύ ωραία όμως ο Ινιάκη Πένια, ο οποίος απέκρουσε το χαμηλό σούτ του Δημήτρη Θεοδωρίδη έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Ο οποίος Πένια δεν απειλήθηκε έτσι ιδιαίτερα σήμερα.
0: Όχι, δεν απειλήθηκε. Αυτή μπορούμε να πούμε ότι είναι και η καλύτερη ευκαιρία της Κηφισιάς στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που έχουμε και κόρνερ από τα δεξιά, το οποίο εκτελείται, απομακρύνει την μπάλα του Παναθηναϊκού και έχουμε τον Μπένι. Μπένι που πηγαίνει από τα αριστερά και απέναντι τον Κάγκουα, δίνει στο Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκι στον Μπένι. Καμαρά απομακρύνει και πάει να φύγει στην επίθεση ο Ουναΐ με τον Αντίνο. Αντίνο ο οποίος θα κερδίσει πλάγιο out από τα αριστερά που συμπτύχει το Παναθηναϊκός. Ένα πλάγιο που δεν θα εκτελεστεί ποτέ. Και φυσικά Παναθηναϊκός 0-2, έχουμε τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε ή είχε δυσκολευτεί στην αρχή της αναμέτρησης μέχρι που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Ουναΐ, όπου εκεί που στο 75 λεπτό ήταν το σκορ στο 0-0, μέσα σε 12 λεπτά στο 76 και στο 88 κατάφερε να σκοράρει τα δύο μοναδικά γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ουναΐ, ο οποίος είναι ανδιαφυσβήτητα ο MVP της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Εντάξει Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά Σάκη, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, στην εκπομπή και χαιρετισμού στον Γιώργο Ιωάννου όταν τον βγάλεις για το Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, σε 23 λεπτά θα είναι στον αέρα ο Γιώργος.
0: Τέλεια, πολλούς χαιρετισμούς.
1: Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Κατσάτζος, φίλες και φίλοι, από το Απόστολος Νικολαίδης για το μάτς της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω τελικό 0-2 με 2 γκολ του Ουναΐ.
15: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οπότε να σας πω όλα τα αποτελέσματα σήμερα, όλα τα μάτς. 4 είναι τα μάτς σήμερα, τα 3 έχουμε τελικό στα 3, το 4 είναι στις 8, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Γιώργος Ιωάννου στην περιγραφή, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε 39 λεπτά μετά τις 7. Η Τερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη, Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πρεμιέρα σήμερα στη Link Face του Europa Link. Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου φίλε. Τι γίνεται? Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα απόψε, απέναντι στην Γιαγελόνια.
2: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ έτοιμος είμαι.
0: Αλλά δεν παίζεις εσύ.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει σημασία αυτό. Άλλοι πρέπει να είναι έτοιμοι και να δούμε κατά πόσο θα είναι έτοιμοι για να τα απεξέλθουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι είναι.
0: Σίγουρα.
2: Για να ξέρει ο κόσμος. Η Αγγελόνια είναι μια ομάδα με εντυπωσιακή πορεία τα δύο τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε 9 παιχνίδια είναι ήττη, για να καταλάβει κανείς. Γιατί ακούει η Αγγελόνια και λέει τώρα σιγά την ομάδα. Με όλα αυτά που λέω δεν σημαίνει κάτι αυτό, μην παρεξηγηθώ έτσι. Το θέμα είναι μορβιακός όθενες εμφανιστεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Σε τι κατάσταση είναι, κατά πόσο ο προπονητής θα επιλέξει τη σωστή δεκάδα, γιατί όταν είσαι σε 4-5 μέρες στο ready, λογικό είναι να ψάχνεσαι, να δεις τις λύσεις που έχεις. Και απόψη η αλήθεια είναι δεν έχει πολλές λύσεις, γιατί και ο Φορτούνης που είναι τιμωρημένος είναι εκτός και ο Σάο που είναι τραυματίας είναι εκτός. Και ο Πυρόλ νομίζω δεν είναι έτοιμος, γι' αυτό θα ξεκινήσει ο Κάρμο μαζί με τον Ρέτσο, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Και σκέφτεται, επειδή είναι πολύ καλή ομάδα στις αντεπιθέσεις και με καλά άκρα η πολωνική ομάδα, μήπως κάνει ένα τρίκ ο προπονητής και βάλει τον Μπρούνο αριστερό μπακ και μπροστά του μπακ εξτρέμ τον Τικνιζιάν.
0: Α, μπορεί να δούμε και κάτι τέτοιο, ε.
2: Ναι, το σκέφτεται, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά το έχει στο μυαλό του για να δέσει τα άκρα. Δεξιά θα είναι ο Μπέντερσεν, ο Έσε θα επιστρέψει στην δεκάδα, γιατί δεν είχε παίξει με τον Όφη, μαζί με τον Πουέρτα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, όχι ερωτηματικά, νομίζω και εκεί είναι λίγο ξεκάθαρα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι οτιδήποτε άλλο δούμε εκτός από το Γιάννη του Ξεντερφόρ, στη θέση του Φόρ θα είναι έκπληξη. Ο Ουκρανός έχει βέβαια από τον Ιούλιο που έδωσε φιλικά παιχνίδια Ολυμπιακός στην Αυστρία να παίξει σε μάτς, αλλά έχει ποιότητα, έχει την εμπειρία και είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία τώρα μετά από όσα συνέβησαν με τον LKB και να αποδειχθεί ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, ειδικά αυτή την εποχή που τον έχει ανάγκη. Ο Ζέλσον και αυτός θα επιστρέψει δεξιά. Και από εκεί και πέρα αυτή η λύση που σου λέω, με τον Τικνιζιάν αριστερά, εκτός να πάει το Τζικίνιο αριστερά. Οπότε κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί είπαμε νέος προπονητής, είναι νέες ιδέες έχει.
0: Ακριβώς.
2: Διαφορετικά πλάνα από ό,τι ξέραμε πριν με το Μεντιλίμπαρ. Οπότε, κοίταξε να δεις τώρα, ο Ολυμπιακός έκανε την 21η μεταγραφή αργά χθες το βράδυ και μάλιστα τελευταία στιγμή.
0: Καλά άκουσα.
2: Ναι, 21η
0: μάλιστα,
2: μεταγραφή.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: 21 μεταγραφές. Μάριος Μπουτιλμάτζι. Μπουτιλμάτζι, ό,τι θέλεις, Αφρικανός. Από το τσάτ, 3 χρόνια συμβόλαιο.
0: Έρχεται από τη Σάμσουσπορ, να πούμε, από την Τουρκία.
2: Ναι, από τη Σάμσουσπορ, σε μία ώρα περίπου θα είναι στην Αθήνα, όπως είναι η ενημέρωση που έχουμε, και πιθανότητα θα πάει κατευθείαν στο Καραϊσκάκι να δει το παιχνίδι. Στήξε περίπου 7 εκατομμύρια, με τα μπόνους θα πάει 8,5 εκατομμύρια. Και έχει ένα συμβόλαιο 1.400.000 το χρόνο. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να μην είναι γνωστός, αλλά μην ξεχνάμε ότι από την Τουρκία είχαν έρθει και ο Ελκαμπή και ο Λαραμπή. Δεν τους ξέραμε.
0: Α, ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
2: Βέβαια είναι διαφορετικό στυλ. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ψηλό παιδί, είναι 92. Δυνατός. Καλός στο ψηλό παιχνίδι. Καλός και με την μπάλα κάτω, γιατί τα στατιστικά του δείχνουν και γκολ αλλά και assist. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι η τελευταία προσθήκη. θα έχει δικαίωμα να παίξει προφανώς μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, εννοείται. Και είναι ένας παίκτης έτοιμος να μπει να παίξει. Αυτό που ήθελε ο προπονητής δηλαδή. Γι' αυτό ήθελε να γίνει η μεταγραφή, όχι από κάποιον ελεύθερο που θα μπορούσε να την κάνει και από αύριο μεθαύριο, αλλά από κάποιο παίκτη ο οποίος παίζει. Και ο Μαρούς έπαιζε στην ομάδα, είχε ένα μικρό τραυματισμό πριν 15 μέρες, τώρα είναι καλά. Και περιμένουν τον Ολυμπιακό να βοηθήσει τα γκολ, γιατί το ζητούμενο Σάκη με αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό είναι το γκολ, όπως καταλαβαίνεις. Ήταν το πρόβλημα και με τον Ελκαμπή στην ομάδα. Φαντάζομαι να λυθεί τώρα που είναι και χωρίς τον Ελκαμπή, τον οποίο θα είναι εκτός 6-7 μήνες, οπότε πρέπει να κοιτάξουν τι γίνεται τώρα, το τώρα.
0: Θα έχει τον κόσμο, το λογικά θα έχει πολύ κόσμο το Γιώργος Καραϊσκάκης.
2: Ναι, γεμάτο θα είναι, το θέμα είναι τι κλίμα θα επικρατήσει. Είδαμε χθες την επίσκεψη της Σφύρας 7, επίσκεψη στήριξης στους παίκτες. Ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ και ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι εδώ. Βέβαια υπήρχε και μια ανακοίνωση, μια τοποθέτηση, συγγνώμη, από πλευράς Παραολυμπιακός. Ίσως τρέφει ατρέφει τους αντιπάλους. Αν κάποιος δεν αντέχει, να επιστρέψει στο διαρκείας. Είναι ξεκάθαρη η στάση του Ολυμπιακού για ό,τι αφορά τα όσα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο στο παιχνίδι με τον Όφη.
0: Πάντως θα πρέπει να υπάρχει έτσι όσο δυνατόν ηρεμία, θα έλεγα, από τον κόσμο του Ολυμπιακού να επικεντρωθούν στο μάτς και να στηρίξουν την ομάδα.
2: Αυτή η λέξη ηρεμία και υπομονή είναι δύο λέξεις
0: είναι λίγο...
2: που δεν τις βρίσκεις εύκολα στον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα δύο χρόνια κάνω το ρεπορτάζ αυτό. Ποτέ δεν διαπίστωσα ότι υπάρχει υπομονή από πλευράς κόσμου και όλοι θέλουν το πρωτάθλημα. Όλοι θέλουν επιτυχίες. Και προφανώς, άμα είσαι ρεαλιστής, Σάκη μου, ξέρεις ότι αυτό δεν είναι εφικτό, δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια το πρωτάθλημα.
0: Και αυτό που λες, αλλά και ειδικά όταν έχεις τόσους καινούριους παίκτες, νέο προπονητή, θέλει για το χρόνο το όλο αυτό να γίνει η ομάδα.
2: Ναι, το θέμα είναι πώς θα το καταλάβει ο κόσμος αυτό, γιατί είδαμε, ας πούμε, ότι κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, ότι υπάρχουν τόσα καινούρια πρόσωπα και ένας προπονητής που είναι μόλις 4-5 μέρες στο ready. Περιμένουμε να δούμε τι. Ο Ολυμπιακός το μόνο που περιμένει αυτή τη στιγμή και το μόνο που θέλει, Σάκη, είναι αποτελέσματα.
0: Αποτελέσματα, ναι.
2: Δηλαδή να μπορέσει να πάρει μια νίκη απόψε που θα είναι νίκη ψυχολογίας και να κερδίσει και στη Λιβαδιά την ερχόμενη Κυριακή.
0: Να πάμε ηρεμία στη διακοπή.
2: Αν το λέμε και ηρεμία, ναι, χωρίς να σημαίνει ότι σημαίνει κάτι αυτό η διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί θα λείπουν 12-13 διεθνείς, έτσι. Αλλά τέλος πάντων κερδίζεις χρόνο.
0: Ακριβώς.
2: Αν θέλεις.
0: Ακριβώς. Πάντως έχει βαθμό δυσκολίας. Αρκετά μεγάλο, θα έλεγα, το σημερινό μάτς.
2: Το είπα. Σου λέει είναι καλή ομάδα. Θα το διαπιστώσουμε και βλέποντας το παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι ο Ολυμπιακός πώς θα παρουσιαστεί. Σε τι κατάσταση, σε τι ψυχολογία. Γιατί η αλήθεια είναι, ας πούμε, ότι την Κυριακή μετά το μάτς δεν υπήρχε καλή ψυχολογία στο ΡΕΝ. Όσο και αν ο προπονητής προσπαθεί να το μαζέψει με ομιλίες, με βίντεο κτλ. Όλη αυτή η περιβραίουσα ατμόσφαιρα με το να φωνάζουν όλοι το όνομα του με την
0: λίπα. Γι' αυτό μίλησε για ηρεμία. Αυτό δεν κάνει καλό και στην ομάδα.
2: Ναι, προφανώς δεν κάνει. Ούτε στον προπονητή, ούτε στους
0: εννοείται.
2: Ούτε σε κανέναν, και δημιουργεί και μια διχόνοια η οποία δεν μπορεί να βοηθήσει πουθενά και κανέναν. Ναι. Αν δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι αυτό, τι να πω. Δηλαδή, αν βρεθούν σήμερα πάλι κάποιοι και βάλουν το ίδιο βιολί, περιμένουν πότε θα φάει γκολ ο Ολυμπιακός για να βγάλουν τον εγωισμό τους και την αντίδρασή τους και να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για τα όσα πραγματικά δεν έγιναν σωστά. Το παραδέχονται όλοι.
0: Αυτό δεν γυρίζει πίσω όμως, Κωνσταντίνε.
2: Δηλαδή, δεν ανάγκη να μας το υπενθυμίζει κανείς. Το ξέρουμε. Εντάξει, οι ίδιοι άνθρωποι κατάλαβαν ότι έχουν γίνει λάθη και προσπάθησαν να τα διορθώσουν έστω και καθυστερημένα. Από το να μην γινόταν τίποτα, προφανώς είναι λίγο καλύτερο αυτό. Αλλά για να ισιώσει όλο αυτό το πράγμα, για να το πω έτσι λαϊκά, θέλει χρόνο και θέλει και στήριξη. Τώρα, άμα δεν μπορούν να στηρίξουν κάποιοι, τι να πω.
0: σωστό.
2: Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Σου λέω 42 χρόνια τέτοια κατάσταση δεν είχα δει ποτέ. Ακόμα και στα πέτρινα χρόνια, ας πούμε, της εποχής Αλιαρέλη, τέτοια πράγματα δεν είχαν ξανασυμβεί. Πώς το κατάφεραν τώρα κάποιοι να δημιουργήσουν μια τέτοια ατμόσφαιρα, τους αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Πάντως και σήμερα στα social που έβλεπα υπάρχει...
2: Αυτό, συγγνώμη,
0: Και σήμερα στα social που έβλεπα υπάρχει ένας, δεν ξέρω αν λέω τη σωστή λέξη, διχασμός, πάντως...
2: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, το θέμα ξέρεις ποιο είναι ρε εισαγή, ότι δεν κερδίζεις τίποτα
0: ακριβώς,
2: από
0: ακριβώς.
2: Δεν πρόκειται να βγει τίποτα, ούτε με τη Λίμπαρ θα ξαναγυρίσει και να μας, ούτε και το να υπενθυμίζει στον νέο προπονητή ότι υπήρχε ένας ο προκάτοχός του
0: που ήταν
2: ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το ξέρουμε, είναι γνωστό αυτό. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνεις.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Αυτά λίγο πολύ, περιμένοντας και την ενδεκάδα σε μία ώρα περίπου, μία ώρα και δέκα λεπτά. Να δούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του προπονητής, γιατί τι θα είναι ο Γερμανός. Ο Όσμεντ. Λίγη σημασία έχει. Σημασία έχουν άλλα πράγματα στο απόψινο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Θέλει υπομονή και όχι να περιμένουμε πότε θα γίνει η στραβή για να βγάλουμε τη δυσαρέσκειά μας. Και εγώ είμαι δυσαρεστημένος. Και εγώ δεν ήθελα, ας πούμε, να φύγω με τη Λίμπαρ για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορεί να αλλάξει τώρα που μιλάμε. Αν είχε γίνει η αλλαγή το Μάιο, προφανώς θα κάναμε άλλες συζητήσεις. Άλλος προγραμματισμός, άλλο πλάνο, άλλο, κάτι άλλο ίσως να γινόταν. Έτσι.
0: Ας ξεκινήσει λοιπόν με το δεξί ο Ολυμπιακός απόψε στις 10 σε περιγραφή του Θέμη Παλιούρα. Φαντάζομαι μετά θα έχει σχόλιο δικό σου μετά το
2: ναι,
0: μάτς.
2: Ναι, εδώ θα είμαστε και για το ρεπορτάζ και για όλα. Και για την άφηξη του Μάριους. Που θα ανακοινωθεί αύριο και επίσημα, έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις, είναι όλα οκ. Okay. Οπότε αύριο ο Ολυμπιακός τον ανακοίνωσε ήδη δηλαδή. Απλά αύριο θα το δούμε και με τις σχετικές φωτογραφίες από το γήπεδο Καραϊσκάκη και τα λοιπά και θα μπει έτοιμος στην ομάδα. Μέχρι αποκλείται να το δούμε και την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό.
0: Έχεις καλησπέρα από τον φιλόσοφο, τον Δήμο.
2: Να είναι καλά ο Δήμος, να είναι καλά όλοι. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη του σταθμού. Όσοι μας αντέχουν, όσοι δεν μας αντέχουν, ένα κουμπάκι είναι αρκετό.
0: Είναι αρκετό.
2: Να το γυρίσεις.
0: Λοιπόν,
2: και να πας σε κάποιον άλλον που σου αρέσει περισσότερο. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Εγώ αυτό κάνω. Όταν βλέπω τηλεόραση...
0: Όταν σε χαλάει κάτι, φεύγεις.
2: Είναι ακριβώς. Και κάτι δεν μου αρέσει, δεν το γουστάρω, δεν μου αρέσει, οτιδήποτε, αλλάζω και πάω να δω κάτι άλλο. Πολύ απλό.
0: Μα είναι απλό.
2: Τόσο ρεαλιστικά και τόσο απλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς για αυτό το μάτς θα τα πούμε αύριο.
2: Να σε καλά, Σάκη μου.
0: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Καλό βράδυ, Κώστα.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη μου. Να σε καλά.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, με όλο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στις 8, φίλες και φίλοι, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Πάμε έτσι να πούμε δύο λόγια για αυτό το μάτς με τον Στέλιο Παπαντονίου. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ένας ΠΑΟΚ που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό το οποίο περιμέναμε, δηλαδή να δούμε μια ενδεκάδα με νέα πρόσωπα, με λίγο φρεσκαρισμένη σε σχετικά με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να σας δώσω την
0: ενδεκάδα. Ναι, ναι, πάμε σε ενδεκάδα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Ωραία, ο Αλέσιο Λύση κατεβάζει σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 τον Τσιφτσί κάτω από τα δοκάρια, τον Κένι στα δεξιά, στο αριστερά τον Τέιλορ, τον Ελουστόντο και τον Κώστα στα στόπερ, Ούγκρισιτς και Γιάκιτς είναι οι δύο αμυντικοί χαφς, στη θέση 10 ο Καμαρά, αριστερά ο Αλή, Αλή και Χατσίδης στις πλευρές και στην κορυφή της επίθεσης ο Μίθ.
0: Μάλιστα. Πάντως έχει κάνει τις αλλαγές. Από ό,τι βλέπω, Κένι δεν βγαίνει από την ενδεκάδα, έτσι.
1: Όχι, δεν βγαίνει ο Κένι από την ενδεκάδα και αυτό είναι επίφοβο γιατί όσο περισσότερο τον φορτών με παιχνίδια είναι πολύ πιθανό να πάθει κάποιο μυϊκό τραυματισμό.
0: Ο ΠΑΟΚ να πούμε ότι αναζητά το πρώτο τρίποντο, έτσι. Και ο Ατρόμητος θέλει να κάνει τη δεύτερη νίκη σε αυτό το μάτς. Πολύ ενδιαφέρον είναι το μάτς πάντως.
1: Πολύ ενδιαφέρον το μάτς και σίγουρα ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη όπως είπες για να κάνει την πρώτη του νίκη, να πάρει τους 3 βαθμούς και να μην τρέχει στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Κόσμο δεν έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, ούτε στον Ατρόμητο δεν θα έχει κόσμο, ούτε στο Αγρίνιο το Σαββατοκυριακό.
0: Μάλιστα. Και είδαμε και τις δηλώσεις του Μάντζα. Έτσι που είπε ότι ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο και θα δώσει τα πάντα για την ομάδα. Μακάρι να βοηθήσει το παιδί. Όλα μέσα στο γήπεδο κρίνονται.
1: Καλά, προφανώς. Όλα μέσα στο γήπεδο κρίνονται. Φυσικά, σαν επαγγελματίας θέλει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Άλλωστε, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, βλέποντας την περίπτωση του Κωνσταντέλια, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον ΠΑΟΚ ως σκαλοπάτι. Οπότε, ναι, θα δείξει.
0: Θα δείξει, μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, Στέλιος Παπαντονίου, είπαμε και τις ενδεκάδες του ΜΑΤΣ. 5 λεπτά από τώρα σέντρα στο γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Ιωάννου είναι εκεί και θα μεταδώσει το ΜΑΤΣ για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συνδεθούμε με το Περιστέρι. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως σ' αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσεις. Αρκεί να μου πεις πως εδώ

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

δε θα δηλιάζες. Οι έρωτες που καίνε δε παγώνουν. Ναι, μου διάσες, με στεγνώσες, με αδειάσες.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
9: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: Στα σκεπάσματα.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

Καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Αυτά ήταν τα δικά μας σέβη απέναντι στο Γιώργο Μαζονάκη από την εκπομπή Δισκοπολίων Χάρης. Επιθυμία του Τάσου να ακουστεί και δική μου επιθυμία, ειλικρινά. Ένα φοβερό κομμάτι που έχουν γράψει οι ΟΠΑ μέσα στη δεκαετία του 90. Και εδώ από το Γιώργο Μαζονάκη αυτή η διασκευή κάπου στο 2009-2010 στα συγκλονιστικά στούντιο εκεί στην Σαντορίνη, στο Black Rock Studio του Κώστα Καλημέρη, να μαγειρεύεται αυτή εδώ η φοβερή διασκευή που μόλις ακούσαμε. Και να σας πω κάτι, εμένα όλος αυτός ο ήχος, έτσι για το ξεκίνημα της εκπομπής, μου θυμίζει, και νομίζω δεν είναι και δική μου ιδέα ακριβώς, αυτό τον ήχο. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονίστηκατε. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Αφού ξεκινήσαμε παράδοξα, συνεχίζουμε έτσι και πάμε σε Rammstein. Deutschland. Καλώς συντονιστήκατε, φύγαμε.

Rammstein εδώ αναλύουν την ιστορία της Γερμανίας και αποκαλύπτουν μια εσωτερική διχόνοια, εκφράζοντας αφενός μια αγάπη αλλά αφετέρου και μια αποστροφή προς τη Γερμανία. Και για την ιστορία με αυτό κάνουν έναρξη, όχι έναρξη, ποδαρικό 10 χρόνια μετά από την τεράστια τους απουσία τη μουσική, δηλαδή το 19, φίλες και φίλοι.

Rammstein, λοιπόν, 2019. Αυτά για την έναρξη της εκπομπής, η οποία ήταν έκτακτη και αυθόρμητη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας ήδη και για τα πολύ ωραία σας μηνύματα και το παρόν σας. Στούντιο παπάκι ngradio.gr για να στέλνετε μέσω email και 698-9860-147 για να στέλνετε μέσω Viber. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Για στείλτε κανένα τραγουδάκι σήμερα, έτσι να δω τι διάθεση υπάρχει στο κοινό μας. Ενώ εγώ σας πηγαίνω στον δίσκο More Than Meets the Eye από τους JD's.

τραγούδι είχε τον τίτλο Hiding in the Corner. Να διορθώσω αν είπα κάτι για 2019. Όχι, είναι το remaster εκείνη την περίοδο, γιατί το κομμάτι αυτό έρχεται από τον δεύτερο δίσκο των JD's, Βρετανοί, νέο progressive συγκρότημα εκεί στη δεκαετία του 90 που έρχεται αυτή η αναβίωση, και είναι από το 1992. Hiding in the Corner, ξαναλέω, και η πολύ πολύ ωραία παρουσία των JD's που μετράει δίσκους μέχρι και, μέχρι και το 2024, με πολύ πολύ ωραία δείγματα που εμείς θα παρακολουθούμε εδώ στην εκπομπή. Τους ακούμε, τους θυμόμαστε, και τώρα μου ήρθε έτσι μια ωραία φλασιά και τους συμπεριέλαβα στην έναρξη της εκπομπής. Εχθές, όσοι ήσασταν συντονισμένοι, ίσως θυμάστε ότι ακούσαμε την περίπτωση των Wall of Voodoo, που είναι από την Αμερική και το Λος Άντζελες, συγκρότημα post-punk της εποχής του New Wave, δηλαδή τέλη δεκαετίας 70 και αρχές 80. Και εχθές ακούσαμε τη διασκευή που κάνανε στο Ring of Fire του κοίτα να δεις τώρα, στο Ring of Fire, το κλασικό. Τώρα θα σας πάω στον ίδιο δίσκο, που είναι μια συλλογή με ηχογραφήσεις τους από τα τέλη της δεκαετίας του 70, και στο κομμάτι The Passenger. Παρένθεση. Ring of Fire, Johnny Cash. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Eric Burdon, λέει ο αρπέτζιο. Πέρασε έξω, αρπέτζιο, όπως είσαι. The Passenger, λοιπόν. Όχι διασκευή σε κάποιους, στούτζες ή κάτι τέτοιο.

0: πάρα πολύ ενδιαφέρον ο ήχος των Wall of Voodoo και πρωτότυπος και με πολύ έτσι προσωπικότητα. The Passenger, η συλλογή The Index Masters, ούτε καν έχουμε πάει μέχρι στιγμής εδώ στον αέρα, ενώ στη δισκογραφία του στην επίσημη μέσα από τη δεκαετία του 80 θα γίνει και αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η συλλογή και ο ήχος τους που ψάχνεται, ενώ ταυτόχρονα δείχνει σαν να έχουν αποφασίσει και εδραιωθεί με αυτόν τον ήχο για πάρα πολύ καιρό. Τόσο άρτιο είναι αυτό που βγαίνει σε αυτές τις ηχογραφήσεις. Wall of Voodoo. Και παραμένοντας στη δεκαετία του 80, αλλά και την Αμερική, λέω να έρθω και να θυμηθούμε τον πρώτο δίσκο των The Nails.
1: Give praise, my brethren, for what you are about to receive. Old John Barleycorn, Nicotine and the Temptations are the rock and roll chord E. No parking by the sewer side, a hot dog.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
2: New Wave. Εποχή στα μέσα της δεκαετίας των 80, του 80, στα μέσα της δεκαετίας του 80, Larry Roll Hangout, οι Nails Αμερικανοί, και συνειρμικά αυτός ο ήχος βασικά είναι αυτό που λέμε κάθε φορά που μπλέκουμε με αυτή τη δεκαετία, ότι συνειρμικά σου έρχονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να είναι παρόμοια ή όχι τόσο παρόμοια, αλλά με μια παρόμοια αισθητική περισσότερο, λόγω της εποχής και λόγω της εξέλιξης του ήχου της rock and roll και της, και αφού έχει γίνει και η έκρηξη της punk και αυτό μαζί. Για να έρθω λοιπόν στον δίσκο Deep, προσωπικός δίσκος για τον Peter Murphy, ελπίζω να αρέσει και στο φίλο που ζήτησε Bauhaus, προσωπικός δίσκος λοιπόν για τη φωνή των Bauhaus, και το Catch You Up, κομματάρα από τον δίσκο Deep.

Νομίζω την ιστορία για την ηχογράφηση αυτού του τραγουδίου την έχουμε ξανααναφέρει, αλλά θα την πω γιατί έχει ενδιαφέρον πώς λειτουργεί για ένα κομμάτι ο ήχος ανεξαρτήτως της πηγής του. Τι εννοώ τώρα? Ότι ο Peter Murphy όταν πήγε στο στούντιο το κομμάτι αυτό, Catch You Up, το είχε σχεδόν έτοιμο στην τελική του μορφή. Είπε αυτό είναι, ήταν το πιο πετυχημένο κομμάτι του δίσκου αυτού, του δίσκου Deep. Ο παραγωγός έφερε κανονικό βιολιστή για να παίξει το μέρος του βιολιού, αλλά ο Peter Murphy ήδη το είχε παίξει σε πλήκτρο με ήχο βιολιού από το synthesizer και είχε τόσο πολύ κουμπώσει στο αυτί του ο ήχος ο συγκεκριμένος του βιολιού αυτού, που κράτησε το ψεύτικο βιολί από το κανονικό και δεν είχε άδικο. Δηλαδή ο ήχος είναι τέλειος σε σχέση με το σύνολο, με αυτό που έρχεται σαν τελικό αποτέλεσμα στα αυτιά μας. Όλα είναι σχετικά, με λίγα λόγια. Και ωραία ανάμνηση αυτή από το 1980, από το 1990. Λοιπόν, θέλω να έρθω στην τελευταία δουλειά του πολύ πολύ ταλαντούχου και αγαπητού Sam Fender και τον δίσκο People Watching 2025. Το δέο μότιτλο κομμάτι που ακούμε τώρα γράφτηκε ως φόρος τιμής στην φίλη του και μέντορά του Άννη Ορουέιν, την οποία έχει περιγράψει ως θετή μητέρα. Λέει, η άντλησα έμπνευση από τις βόλτες μας προς και από το γυροκομείο που διέμενε.

άκρος νοσταλγικός και χαρούμενος και ειλικρινής ο Σαμ Φέντερ. Στη Βρετανία και στην Ευρώπη κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ και αρκετό καιρό. Sold out συναυλίες, χιλιάδες κόσμος, όλη τη στίχη απ' έξω, ξέρει ο κόσμος απ' έξω. Θα ήταν ωραίο να τον βλέπαμε και στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Γιατί είναι νιάτο, είναι νέος, έχει ενέργεια, είναι κάτι που θα, νομίζω, μας αρέσει πάρα πολύ.

Λοιπόν, και φυσικά όλη αυτή η AIDS κατάσταση που προηγήθηκε μας φέρνει στο μυαλό τον ήχο αυτόν τον ωραίο του Sam Fender. Αλλά τώρα θα σας πάω σε ένα συγκρότημα που δεν έχουμε ξαναπαρουσιάσει εδώ στην εκπομπή και νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει τώρα. Δώστε βάση λοιπόν στο συγκρότημα των Mock Media. Καναδί. Mock Media, οι οποίοι είναι... Πώς θα τους χαρακτηρίσεις, είναι εντελώς εναλλακτικοί και ιδιαίτεροι και με progressive μέσα στοιχεία και όχι μόνο όμως, με πολύ ενδιαφέροντα φωνητικά, εμένα αυτό με κέρδισε σε αυτό που άκουσα, πολύ δυνατοί και νομίζω ότι θα σας αρέσουν και σε εσάς. Κυκλοφορούν μέσα στο 26 τον δίσκο Rat Bastard, οι Mock Media οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 3 άλμπουμ, ένα το 19, ένα το 2023 και τώρα ήρθανε με καινούργια κυκλοφορία. Δώστε βάση λοιπόν σε αυτούς και στο κομμάτι Mock City Rock.

City Rock. Και στον Καναδά περιοδεύουν, ναι, καλά λέω, και σε κλαμπάκια παίζουν στην Ευρώπη. Γενικά η Mock Media είναι ενεργή, με πολλή ενέργεια, και το χαρακτηριστικό τους είναι τα φωνητικά. Πάντα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό με τα πολυεπίπεδα φωνητικά. Mock City Rock. Come alive to the Mock City Rock. Και έτσι που είμαστε σε αυτόν τον ήχο, ωραία, ωραία, τι αναλαμπή μας έρχεται.

Μας έπιασε τώρα με το New Wave και τον ήχο αυτών, είτε έρχεται από την αναβίωσή του στις μέρες μας, είτε από την αυθεντική του εμφάνιση πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 70 και βασικά 80. Ταξίδευαν Αμερικανοί και το Incubus ήταν αυτό, Blue Sweet. Και η πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτών των ταξίδευαν που με την κυκλοφορία κάθε καινούριου δίσκου είχαν και κάτι διαφορετικό να πούνε. Δηλαδή ο πειραματισμός τους και η δημιουργικότητά τους δεν είχε όρια, με αποτέλεσμα να ακούς διαφορετική μπάντα τελείως στον πέμπτο δίσκο, ας πούμε, από ό,τι ακούς στον πρώτο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Blaine Reininger, ο συνθέτης και η φωνή των ταξίδευαν. Και λέω να συνεχίσουμε χωρίς να έρθω πολύ μπροστά έτσι στο χρόνο, να μείνω, βασικά να πάω στο 1977. Τι λέτε, για πάμε εδώ.

Ricky Gardiner στην κιθάρα, πάρα πολύ ωραίος. Σχεδόν τραγουδάει παίζοντας το solo εδώ στο Tonight, κομμάτι που μιλάει για την υπερβολική δόση ηρωίνης. Και γράφτηκε από τον Iggy Pop μαζί με τον David Bowie. Αυτά λοιπόν, Last for Life, φοβερή δισκάρα πίσω στο 77. Και κλείνοντας με το πρώτο μέρος της εκπομπής, έρχομαι στους Queens of the Stone Age. Τούτο εδώ το Insignificant Other είναι η κυκλοφορία του 2026. Σκλάκι ωραιότατο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Έναρξη για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1, για μια ακόμη φορά με τον Billy Strings και τον τελευταίο του δίσκο So Much For Goodbyes. Για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε, να πω έτσι, να τονίσω, να υπογραμμίσω ότι ο Billy Strings θεωρείται ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της γενιάς του. Είναι 33 ετών και είναι στα πράγματα εδώ και μια δεκαετία, από 23 χρονών παιδί. Και είναι όλη η μουσική που παίζει μαζί, που είναι η σταθερή του μπάντα, φοβερή μουσική. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό παιχτικά. Γράφουν όμως, ο τρόπος που γράφουν και παίζουν είναι πάρα πολύ άμεσος, δεν είναι πολύ πλοκός, δηλαδή είναι άμεσος για τα αυτιά του κάθε ακροατή και είναι μια σκέτη απόλαυση. Ξαναέρχομαι λοιπόν σε αυτό το τελευταίο δίσκο, γιατί αξίζει πάρα πολύ να τον ακούσουμε σιγά σιγά όλο, και σήμερα ακούσαμε το Lucid Daydream και κάποια στιγμή έτσι θα εμβαθύνουμε και ακόμα περισσότερο και στους στίχους και στο τι λέει ο Billy Strings στα κομμάτια που γράφει. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν την νέο bluegrass μουσική τους είναι αυτό ακριβώς, ότι είναι μία σύγχρονη, μία φρέσκια ματιά στην παραδοσιακή αυτή bluegrass, και κάνουν πάρα πολύ ωραία αυτή τη δουλειά. Στο μεταξύ ο ίδιος είναι μεγάλος φαν και της metal μουσικής και της rock and roll, παίζει και ηλεκτρική κιθάρα δηλαδή, και κατά καιρούς κάνει και κάτι εμφανίσεις με τελείως άλλο ήχο και concept, metal κατά βάση, και τον κάνει αυτό έναν συναρπαστικό πραγματικά μουσικό. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, καλώς συντονιστήκατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε στον αέρα ραδιοφωνικά από τους σταθμούς τα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε live στο TikTok, είμαστε live φυσικά διαδικτυακά από τον ngradio.gr. Και τώρα αλλάζοντας λίγο ήχο, θα ζητήσω απλά να γύρετε το σώμα σας, την πλάτη σας, έτσι πίσω στην πλάτη της καρέκλας, στον καναπέ, στο κρεβάτι, που είστε, δεν ξέρω, και να απολαύσετε μια πολύ ωραία διασκευή στο Bad Moon Rising, τον Creedence Clearwater Revival, δηλαδή του Fogerty, του John Fogerty, από τον Steve Marriott. Έτσι όπως διασκευάζει το Bad Moon Rising, τραγούδι που έχει χιλιοπαίξει σε ταινίες, σειρές και τα λοιπά, και έρχεται εδώ Steve Marriott και το κάνει ένα αργό και ζώρικο και τέλειο blues. Πάμε.

Μα αυτά είναι ομορφιές. Ταλαντούχος Steve Marriott στην κιθάρα, στη φωνή, και βεβαίως υπερταλαντούχος John Fogerty, Creedence

Blue Oyster Cult, φοβερή στιγμή, αυτό το άλμπουμ Fire of Unknown Origin, και μια χαρά το θυμηθήκαμε. Και ωραία πληροφορία μου δώσε εδώ ο φίλος μου, ότι είναι χρησιμοποιείται στο soundtrack της anime ταινίας με τίτλο Heavy Metal. Ωραία. Ακόμα ένα στη λίστα μας. Λοιπόν, πολύ ωραίο όντως, και Blue Oyster Cult με φοβερές δουλειές. Πραγματικά κάθε φορά που ανατρέχουμε σε αυτούς, ανατρέχουμε για τα καλά. Δηλαδή κάθομαι και ακούω ξανά από την αρχή τις δουλειές τους αυτές, τις παλιές. Πολύ δυνατό συγκρότημα. Και καθώς ακούγαμε λοιπόν το κομμάτι, ήρθε εδώ ένας φίλος πολύ καλός της εκπομπής, ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Τόλιας, μουσικός και συνιδρυτής του συγκροτήματος A Monkey Shine, που κάποια στιγμή είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας, για να μας μιλήσει για την πολύ ωραία αυτή μουσική παρέα και δημιουργία. Τα τραγούδια των A Monkey Shine είναι του Γιώργου, και σήμερα μου στέλνει ένα μήνυμα πολύ συγκινητικό και πολύ προσωπικό, και με την άδειά του το διαβάζω στον αέρα, και βεβαίως θα πάμε και στο αντίστοιχο κομμάτι. Λοιπόν, τραγούδι από τους A Monkey Shine με τίτλο Audio Trip, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μητέρα του φίλου μου του Γιώργου, του Τόλια, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2009 και σήμερα έχει επέτειο από αυτήν την ημερομηνία. Οπότε, Γιώργο μου, για σένα και τη μανούλα σου αφιερωμένο, και πάμε να τα απολαύσουμε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία αυτή στιγμή για την εκπομπή μας. Στα φωνητικά είναι ο Duke Garwood, ο Βρετανός. Φιλική συμμετοχή και πολύ δυνατή συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Audio Trip, A Man K. Shines, τη φωνή ο Duke Garwood στο τραγούδι και ο δίσκος Altered State, κυκλοφορία του 2025. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Ντόλια που είναι ο συνθέτης του κομματιού και το συγκρότημα A Man K. Shines είναι το δικό του σχήμα, η δική του φωνή και έκφραση. Λέω να σας πάω τώρα στο 2005, δηλαδή 20 χρόνια πίσω από το δίσκο που μόλις ακούσαμε, και να έρθουμε στον έκτο προσωπικό δίσκο του Bruce Dickinson, της φωνής των Iron Maiden. Υπάρχει λοιπόν στο δίσκο Tyranny of Souls ένα τραγούδι που λέγεται Eternal, αιώνιο, και το τραγούδι κοιτάει προς το διάστημα, λέει At the edge of space, στα όρια του διαστήματος, the world is curved like a halo. Ο κόσμος καμπυλώνει σαν φωτοστέφανο. Δες, λέει, a blackbird. Δες ένα μαυροπούλι πώς πετάει τώρα έξω από το παράθυρό μου. Και έτσι ο Rocketman κατέβηκε για να προσγειωθεί από το άγνωστο στο έδαφος, αλλά δεν βρήκε ποτέ την αλήθεια και έτσι έστριψε τα μάτια του προς τον ουρανό. Και λέει «We were eternal back in those days», ήμασταν αιώνιοι πίσω σε εκείνες τις μέρες. «But now we are memories, they hide us away», αλλά τώρα είμαστε αναμνήσεις και μας κρύβουν μακριά. «Αλλά ήμασταν οι μόνοι». Never forget those fallen heroes, never again. Ποτέ μην ξεχάσεις αυτούς τους πεσόντες ήρωες, never again, ποτέ ξανά. Φοβερό τραγούδι από τον δίσκο, ουσιαστικά από την ιαπωνέζικη έκδοση του δίσκου Tyranny of Souls, που κυκλοφόρησε το 2005.

Σαγουλεύοντας έτσι λίγο την σόλο δουλειά του Bruce Dickinson, πέρα από τα δυναμικά κομμάτια που είναι πολλά, τα περισσότερα δηλαδή, υπάρχουν κάτι διαμάντια έτσι ατμοσφαιρικά και μπαλάντες που άμα τα ξεχωρίσεις και τα βάλεις έτσι το ένα πίσω από το άλλο, πραγματικά λες τι ωραία πράγματα έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Το Eternal είναι ένα από αυτά, είχα και άλλο ένα, αλλά εντάξει, θα τα ακούσουμε αύριο με το καλό. Και υπάρχει ένα τραγούδι, ακόμα ένα τραγούδι που το άκουγα πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των διακοπών, τον Αύγουστο, και είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει τον progressive ήχο των Genesis με την λαϊκή κέλτικη μουσική, με την βρετανική λαϊκή μουσική. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται Dancing with the Moonlight Night και είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Steve Hackett, τον οποίο επίσης ακούμε πολύ τώρα αυτές τις μέρες. Δηλαδή από τότε που ξεκινήσαμε κάθε μέρα έχουμε ακούσει κάτι από Steve Hackett λόγω του καινούριου δίσκου που έχει βγάλει με τον Steve Morse. Και θα πάω λοιπόν σε ένα live του Steve Hackett καταπληκτικό, το live The Lamb Stands Up Live at the Royal Albert Hall, που πραγματικά είναι μαγεία όλη αυτή η κυκλοφορία του 2025. Και θα τα ακούσουμε από αυτό το live, έτσι, είναι 8, είναι 9 βασικά λεπτά χορταστικό live κομμάτι. Το κομμάτι ερμηνεύεται συχνά ως ελεγεία για μια χαμένη Αγγλία. Και μέσα ο Πίτερ Γκάμπριελ που έχει γράψει τους στίχους απευθύνεται στους Citizens of Hope and Glory, στους πολίτες της ελπίδας και της δόξας, που είναι μια αναφορά σε ένα από τα προσωνύμια της Αγγλίας ως η γη της ελπίδας και της δόξας, αποκαλύπτοντας ότι η ζωή του στην Αγγλία βασίζεται σε μια αιμονή στο άμεσο και το υλικό. Αναφέρεται στο Wimpy Dreams, που είναι μια δημοφιλή αγγλική αλυσίδα εστιατορίων, fast food κτλ, όπου εκεί οι Citizens of Hope and Glory, της ελπίδας και της δόξας, αφήνουν ανόητα τη χώρα τους να χωνευτεί από την απάθειά τους απέναντι στην ύπαρξή τους. Και όποτε ο Peter Gabriel με τους Genesis έλεγε αυτό το κομμάτι, πριν στην εισαγωγή του, πριν ξεκινήσουν να το λένε, είχε το συνήθεια να λέει την εξής φράση: Hi, I'm in the English Channel, βρίσκομαι στη Μάνχη. It is cold, exceedingly wet. Κάνει κρύο, εξαιρετικό κρύο. I am the voice of Britain, είμαι η φωνή της Βρετανίας, πριν από την εποχή του Daily Express. Το όνομά μου είναι Μπριτάνια και αυτό είναι το τραγούδι μου. Ονομάζεται Dancing with the Moonlight Night.

Albert Hall, Steve Hackett, καταπληκτική μουσική και φοβερό σημείο. Όλο το live αυτό είναι μία σχέτη μαγεία, φοβερή μουσική πραγματικά που γράφτηκε και φοβερή μουσική με ομικρονιώτα που παίζουν. Λοιπόν, και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής, θέλω να σας πάω στον Βρετανό κιθαρίστα, τον Robin George, και να έρθω στην σόλο του δουλειά. Λοιπόν, θα πάω στον πρώτο του προσωπικό δίσκο πίσω στη δεκαετία του 80 που λέγεται The History 12, και πέραν το ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης, είναι και ένας πάρα πολύ ωραίος μουσικός. Εκεί είναι όλη η ιστορία, τι γράφεις και πώς το δίνεις αυτό που παίζεις. Το κομμάτι λέγεται Charlotte Starlight, μαγικό, πανέμορφο, ό,τι πρέπει για την ώρα.

Έτσι ομορφιές από τον Ρόμπιν Τζόρτζ, τον Βρετανό, τον κιθαρίστα που έχει παίξει με πάρα πολλούς. Έχει παίξει με τον τραγουδιστή τον Ουράια Χιπ, τον Ντέιβιντ Μπάιρον, έχει παίξει με Φιλ Λάινοτ, Θιν Λίζι, με Ρόμπερτ Πλάντ, με πολλούς. Λοιπόν, όλη εκεί η παρέα, Βρετανία και τα λοιπά. Τώρα, μιας και είμαστε σε αυτόν τον ήχο της κιθάρας, θέλω να πάω σε ένα μόλις 53 δευτερολέπτων θέμα, με το μουσικό θέμα, με το οποίο ξεκινάει μια πολύ μικρή σειρά επεισοδίων από τον δημιουργό του The Adventures, JoJo's Bizarre Adventures, μπράβο, όπου τη μουσική υπογράφει ο Γιούγκο Κάνο, που τον έχουμε ακούσει και στην έναρξη της εκπομπής, έναν καταπληκτικό συνθέτη. Όταν λοιπόν ξεκινάει η συγκεκριμένη μίνι αυτή σειρά, που είναι μια υποσειρά από την ιστορία του JoJo, που αναφέρεται ουσιαστικά σε έναν από τους ήρωες που η δουλειά του είναι να σκιτσάρει μάνγκα. Είναι ένας διάσημος ζωγράφος, δημιουργός μάνγκα, και πιστεύω ότι ο Χιροχίκο Αράκη, αυτός που δημιούργησε όλη αυτή τη σειρά του JoJo's Bizarre Adventure, κατά κάποιο τρόπο έχει ταυτιστεί με αυτόν τον ήρωα, καθώς και ο ίδιος είναι δημιουργός μάνγκα. Λοιπόν, η σειρά λέγεται Thus Spoke Rohan Kishibe. Ο Rohan Kishibe είναι ο δημιουργός των μάνγκα, ο ζωγράφος. Και όταν ξεκινάει λοιπόν όταν ξεκινούν τα επεισόδια από αυτήν την σειρά, έχει αυτό το απίστευτο intro. Ακούστε εδώ.

Είναι η περίπτωση αυτή που δεν αφήνεις, δεν κάνεις skip στο intro της σειράς, γιατί θες να ακούς τη μουσική ξανά και ξανά.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Μπαρμάν, βάλε μου ένα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώνουν το δάκρυ.